Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ
1: καλημέρα,
0: είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, γιατί είναι η πρώτη επίσημη επιστροφή του κανονικού εξάωρου προγράμματος, Λεωνίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε δηλαδή με το πρώτο άκου τι έκανε στη νέα σεζόν. Λεωνίδας Πιστιόλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβιενίδης στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Τίποτα. Εντάξει,
1: στην προετοιμασία είμαστε ακόμα. Σιγά-σιγά να βρούμε τα πατήματά μας.
0: Βέβαια, στην προετοιμασία δεν είναι εθνική, η οποία σε λίγες ώρες δίνει πολύ κρίσιμο μάτς με την Ισπανία σε 7 η ώρα στο Telecom Center, το οποίο αναμένεται να έχει πολύ, πολύ κόσμο. Μια Ελλάδα η οποία ψάχνει ουσιαστικά, Λεωνίδα, το 5 στα 5, έτσι, στα μάτς που απομένουν.
1: Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Αλλά...
0: ή 4 στα 5 και συνδυασμό αποτελεσμάτων.
1: Ακόμα και νομίζω με 3 στα 5 μπορεί να προκληθεί.
0: Όσο τα ψάχνα, νομίζω δεν είναι τέτοιο, αλλά με 4 στα 5 και συνδυασμό, ναι. Και 5 στα 5 σίγουρα. Με 5 στα 5 σίγουρα ενώ παίρνουμε το εισιτήριο. Από την άλλη, εντάξει, το 3-4 εμείς ρεκόρ, στο 5-2 η Ισπανία, πιο άνετη η Ρόχα, η οποία βέβαια και αυτή προέρχεται από κακή ήττα, από την Πορτογαλία εντός έδρας στη Σαραγώσα με 89-95. Μια Πορτογαλία που έχει κάνει αρκετές κηδείες και είναι πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με αυτό που πολλοί περίμεναν. Την ίδια στιγμή που και η εθνική μας φυσικά θέλει το ροζ φύλλο σήμερα στο ΆΚΑ. Για να συνεχίσει να ελπίζει, έτσι, για ένα από τα 12 εισιτήρια της Ευρωπαϊκής Ζώνης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το 2027 στο Κατάρ.

0: Λοιπόν, σε κάτι λιγότερο, όχι σε κάτι λιγότερο, σε κάτι περισσότερο από 6 ώρες, έτσι, το Τζάμπολ στο Telecom Center. Λεωνίδα, μια εθνική χωρίς τον κάπτεν Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ένα πρόβλημα τραυματισμού τον άφησε εκτός αποστολής. Στη θέση του βέβαια επιστρέφει ο Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος πάλι καλά για το παιδί, δεν γλίτωσε τα χειρότερα. Και έτσι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος θυμίζουμε ότι από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Άρη, θα είναι κανονικά διαθέσιμος, έτσι, σήμερα. Θα τεθεί στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για αυτό το τόσο σημαντικό παιχνίδι με την Ισπανία, που και αυτή η Λεωνίδα, οι Ισπανοί θα μπουν με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί και προέρχονται από εκτός προγράμματος ΣΥΤΑ και εκείνοι, και εντάξει, μιλάμε για μια βαριά φανέλα που έχει συνηθίσει όπου παίζει
1: σαφώς. Χωρίς ότι έχει συνηθίσει να μας κάνει τη ζωή δύσκολη. Βέβαια, δεν μας βόλεψε καθόλου αυτό το αποτέλεσμα με την Πορτογαλία. Δηλαδή, δεν είναι απλά ότι έβαλε και την Πορτογαλία πολύ γερά στο κόλπο της πρόκρισης. Είναι ότι κρατάει και αυτήν πιο χαμηλά. Δηλαδή, τώρα θα ήταν στο 6-1 οι Ισπανοί. Θα ερχόντουσαν εδώ, εντάξει, πολύ πιο χαλαροί. Χωρίς μεγάλο διακύβευμα, έτσι. Τώρα πλέον για αυτούς. Ξέρουν ότι αν πάνε 5-3, δυσκολεύει λίγο, σφίγγει και για αυτός ο κλοίος, απειλούνται πλέον. Βέβαια. Από άλλες ομάδες.
0: Με αυτή είναι η ουσία, ότι δεν κοιμούνται οι ήσυχοι, οι Ισπανοί, και αυτό τους διατηρεί στην τζίτα, να το πούμε έτσι, και προφανώς κάτι τέτοιο δεν είναι καλό για οποιονδήποτε αντιμετωπίζει η Ισπανία.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, επειδή το είδα το παιχνίδι με την Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί είναι σε μεταβατική περίοδο, έτσι, δεν έχουν την υπερομάδα των προηγούμενων ετών.
0: Προφανώς.
1: Και δεν θα την έχουν ούτε του χρόνου, δηλαδή και αυτοί χρειάζονται χρόνο για να δημιουργήσουν μια ομάδα σε σταθερά υψηλό επίπεδο.
0: Με τους Ντελαρέα και με όλους αυτούς που γύρω-γύρω σιγά-σιγά θα χτιστεί η ομάδα, ενώ της Ισπανίας, γιατί πάντα έρχονται από πίσω Ισπανοί με ταλέντο που στελεχώνουν την ανδρική ομάδα, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, Λεωνίδα, ότι θα χρειαστούν χρόνια και οι Ισπανοί για να φτάσουν ξανά στο επίπεδο που ήταν, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν μια σειρά, επί σειρά ετών σκορπούσαν τον τρόμο σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Εντάξει, ήταν δηλαδή η Ισπανία, η Γαλλία, έτσι, όταν μιλάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι, mm-hmm. σε ευρωπαϊκό, και σε μούντο μπάσκετ βέβαια και τα λοιπά, και σε Ολυμπιάδες πάντα με στόχους. Έχεις δίκιο όμως, εν κατακλείδη, έχεις δίκιο ότι και αυτοί θα χρειαστούν.
1: Απλά θέλω να καταλήξω ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή
0: είναι αχτυπητή.
1: Όχι απλά δεν είναι αχτυπητή, ούτε τρομάζει, ούτε. Δηλαδή είναι πολύ νεανική. Είναι μια εκ διαμέτρου αντίθετη ομάδα σε σχέση με την ελληνική. Εμείς έχουμε πάρα πολύ εμπειρία μαζεμένη. Και ίσως αυτό δεν είναι και τόσο καλό στη δεδομένη στιγμή, γιατί είναι λίγο βαριά η εθνική. Το είπε και ο Βασίλης Πανούλης. Οι Ουκρανοί ήταν πολύ πιο γρήγοροι από εμάς. Και αυτό νομίζω το θέμα της αθλητικότητας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η ομάδα τη δεδομένη στιγμή.
0: Να.
1: Ενώ η Ισπανία από την άλλη είναι μια τελείως φρέσκια ομάδα, πολύ άπειρη και πολύ όμως.
0: Ναι, με πολλά φρέσκα πρόσωπα, με παίκτες που ας πούμε στο μάτς με την Πορτογαλία έκαναν τον ντεμπούτο τους, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε την αποστολή της Εθνικής, τους 12 παίκτες που απόψε θα δώσουν τη μάχη τους στο Telecom Center. Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης έχει στη διάθεσή του Ντόρσεϊ, Λαρετζάκη, Τολιόπουλο, Καλάθη, ο οποίος ήταν συγκινητικός στο μάτς με την Ουκρανία, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Καραγιαννίδη, Κώστα Αντετοκούμπο, Θανάση Αντετοκούμπο, Ντίνο Μίτογλου, Όμηρο Νετζίπογλου και τον Θανάση Μπαζίνα. Λοιπόν,
1: θα ξαναδούμε και το πρόγραμμα της ημέρας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς για τον όμιλό μας, το μάτς είναι στις 7, έτσι όπως είπες, Ελλάδα-Ισπανία, Πορτογαλία-Γεωργία. Κάθε μάτς βέβαια είναι κρίσιμο για τον όμιλό, γιατί όλες οι ομάδες είναι από πάνω πλέον, στις 9. στις 9.30 Μαυροβούνιο Ουκρανία. Αυτά για τον όμιλο της Ελλάδας. Στους υπόλοιπους ομίλους έχουμε στον Τζέι, δεν ξέρω σε τι αντιστοιχεί στα ελληνικά. Λοιπόν,
0: μα η δεύτερη φάση ξεκινάει από το 1, το 10, το 11 ναι, ναι, ναι. και το 10ο όμιλο.
1: Ο 10ο είναι λογικά.
0: Οι τέσσερις όμιλοι είναι.
1: Λοιπόν, Λιθουανία-Βοσνία στις 6.30.
0: Να θυμίσουμε, τέσσερις όμιλοι των 6 ομάδων, οι τρεις πρώτοι
1: προκρίνονται
0: στο, και παίρνουν τα 12 ευρωπαϊκά εισιτήρια για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Λοιπόν, 6.30.
0: Και βέβαια όλα αυτά γίνονται με την προϋπόθεση ότι, όχι με την προϋπόθεση, με το δεδομένο ότι όλες οι ομάδες έχουν κουβαλήσει τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης των προγραμματικών. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε λέω.
1: Λοιπόν, 6.30 Λιθουανία-Βοσνία, 8.30 Ιταλία-Σερβία και 10.30 Ισλανδία-Τουρκία για τον 10ο όμιλο, στον 11ο. Ο 11ος, συγγνώμη, και ο 12ος έχουν ολοκληρωθεί για αυτό το παράθυρο, ραντεβού πάλι τον Νοέμβριο, όπου είναι όταν θα γίνει το επόμενο παράθυρο, το δεύτερο παράθυρο της δεύτερης φάσης. Λοιπόν, να πάμε και στα δικά μας.
0: Βέβαια.
1: Δράση δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως, υπάρχουν μεταγραφές, υπάρχουν ειδήσεις, προετοιμασία, φιλικά. Γενικά περιμένουμε να... για να αρχίσουμε από την Elite League, από όπου θα μας έρθει και ο πρώτος μας καλεσμένος, ο Δημήτρης Χουχουλής, να μας πει και τη δική του άποψη γενικά για το νέο πρωτάθλημα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, δύο πράγματα που μου έκανε εντύπωση από τη μεταγραφική περίοδο αυτού του καλοκαιριού. Το πρώτο είναι ότι γενικά οι ομάδες δεν άλλαξαν προπονητές, δεν έγινε έτσι... Δεν έγιναν μεγάλες αλλαγές. Από τις 16 ομάδες, οι 14 κράτησαν τους προπονητές που είχαν την προηγούμενη σεζόν. Μόνο δύο άλλαξαν. Η ΑΓΕΧ. Η ΑΓΕΧ, μάλιστα, ήταν και η μόνη που δεν άλλαξε κατηγορία. Αλλά άλλαξε προπονητή, που έχει πλέον τον Άλεξ Καρατζά στον πάγκο. Και ο άλλος είναι ο Πανιόνιος, που εντάξει, φυσιολογικό ήταν. Έπειτα από δεν ξέρω πόσους προπονητές είχε την περασμένη σεζόν στην GBL. Πλέον έδωσε τα ενία στην. Elite League στον παλαιότερο όλων των προπονητών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Elite League, τον Νίκο Καραγιάννη, που παρότι δεν έχει τόσα πολλά χρόνια όσο άλλοι, είναι...
0: Αλλά έχει χιλιόμετρα στην κατηγορία.
1: Έχει χιλιόμετρα,
0: είναι και έχει ανόδους.
1: Από τα πρώτα χρόνια της κατηγορίας.
0: Και έχει και πολλές ανόδους από την δεύτερη τάξη κατηγορία στα Σαλόνια, έτσι... και μην ξεχνάμε ότι και την περσινή σεζόν είχε καθίσει για κάποια παιχνίδια ως πρώτος προπονητής, έτσι, πριν αναλάβει ο Νένατ Μάρκοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε ξέρει πολύ καλά πρόσωπα και πράγματα. Εντάξει, είναι και ανέρθρη, είναι το μεγάλο φαβόρι για να επιστρέψουν άμεσα έτσι στην GBL. Λοιπόν,
1: έλεγα το άλλο πράγμα που μου έκανε εντύπωση αυτό το καλοκαίρι είναι ότι πάρα πολλές αλλαγές παικτών. Έκατσα και τους μέτρησα. Αυτή τη στιγμή στις ομάδες που συμμετέχουν στην Elite League σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν έχουν παραμείνει μόνο 58 παίκτες συνολικά και έχουν αλλάξει 131. Δηλαδή
0: έχουν αλλάξει στρατόπεδο ή κάποιοι εξ αυτών έχουν αλλάξει κατηγορία?
1: Όλα μαζί.
0: Όλα μαζί. Όλο το μενού.
1: Αυτή τη στιγμή...
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Και ξαναπες το
1: 58
0: παρέμειναν.
1: 131 άλλαξαν ομάδα.
0: Πολύ
1: δηλαδή είναι το... Πόσο είναι, 40%?
0: Ναι, πιο λίγο. Όσον έμειναν.
1: Όχι, τι λέω, τι 40.
0: Τι 40, 25.
1: Κάτσε να κάνω μια... λοιπόν...
0: Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Λοιπόν...
1: Το 30% ναι. Παρέμεινε.
0: Πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Υπάρχουν ομάδες που έχουν κρατήσει... Ο Πανιόνιος, ας πούμε, δεν έχει κρατήσει... Εντάξει, αυτό είναι φυσιολογικό. Κανένα παίκτη από την GBL, έτσι... Τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά. Πάντα μια ομάδα που βρέφτει η κατηγορία από την GBL αλλάζει όλη την ομάδα. Υπάρχουν όμως ομάδες από την Elite League που έπαιζαν πέρσι στην Elite League και φέτος έχουν κρατήσει έναν ή δύο παίκτες. Η ΑΓΕΧ έχει κρατήσει μόνο τον Δημήτρη Γεωργιομιχαλό. Μισό λεπτό να τις βρω όλες. Η ΝΕΜ έχει κρατήσει τρεις. Τον Κολοφώτη, τον Ροζέ και τον Μπέργουλη. Ο Παπάγος έχει κρατήσει δύο. Ο Παπάγος θυμίζω ότι γενικά από την σεζόν που ανέβηκε στην Elite League είχε μια βάση. Πλέον έχει αλλάξει όλο το ρόστερ στον Παπάγο. Ο Πρωτέας Βούλας έχει κρατήσει μόνο δύο παίκτες. Οι Σοφάδες ένα παίκτη. Το Ψυχικό που επίσης άλλη ομάδα με μια βάση για χρόνια έχει κρατήσει έναν παίκτη. Και δεν είναι ο Κουκάς που είναι, ήταν η μόνη σταθερά έτσι, μετά από χρόνια.
0: Ποιος ξέρει, μπορεί να ξεχνά. Ναι. Λοιπόν, οπότε, έναν παίκτη μόνο το Ψυχικό.
1: Μόνο ένα παίκτη το Ψυχικό. Ναι, δηλαδή ναι. Το Μινάτο Παπαγιάννη που ναι. δεν ήταν και ναι. νομίζω δεύτερη χρονιά πρέπει να είναι. Ναι. Οπότε θα έχουμε. Οι περισσότερες ομάδες πιστεύω θα χρειαστούν πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή με εξαίρεση τον Αμίντα που ξέρεις τι να περιμένεις. Ανέβηκε η ίδια ομάδα, κράτησε 10 παίκτες, έκανε κάποιες προσταφαιρέσεις. Νομίζω δεν θα έχει θέμα χημίας ο Αμίντας και ότι δεν είναι μια ομάδα που σίγουρα θα περιμένουμε να πρωταγωνιστήσει, έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, αλλά...
0: Εντάξει, σκληροτράχυλο τον περιμένουμε πάντα τον Αμίντα, που θα ποντάρει κυρίως στην έδρα του, έτσι. Κάτι πάνω κάτω περιμένουμε ανάλογο και την επόμενη και την νέα σεζόν. Δεν διαφωνώ μαζί σου στην πρώτη ανάγνωση, αλλά εντάξει, βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία όσο πλησιάζουμε προς το πρώτο τζάμπολ της σεζόν να κάνουμε φυσικά την ανάλυση μας έτσι, για τους μονομάχους της Elite League και φυσικά ένα γενικότερο έτσι, διάβασμα, Λεωνίδα, ειδικά με εσένα στο στούντιο για National League 1, National League 2, εκεί όπου και έγιναν πέρσι κάποιες έτσι εκπλήξεις, κάποιες ομάδες τις οποίες εντός αγωγικών είχαν καταδικασμένες βγήκαν στον αφρό, κάποιες άλλες οι οποίες προορίζονταν για πρωταγωνίστριες έμειναν τελικά με άδεια χέρια. Έχει ντόρο και ενδιαφέρον, καλά αυτό φαίνεται και από τα και από το πόσοι παρακολουθούν πλέον Λεωνίδα και αυτά τα πρωταθλήματα και μέσω του YouTube, έτσι. Είναι πολλά τα μάτς, αλλά είναι και πολύς ο κόσμος πλέον που ασχολείται με αυτές τις κατηγορίες. Θα έχει ενδιαφέρον, θα κάνουμε εμείς έτσι μια πρώτη ανάγνωση τις επόμενες εβδομάδες. Όπως είπα, είσαι ο ειδικότερος όλων για να μιλήσουμε για όλα αυτά, για όλες αυτές τις κατηγορίες. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως εδώ και χρόνια. Λοιπόν, και βέβαια δεν γίνεται πριν συνεχίσουμε να μην σου δώσω το ότι είχες πει για τη Σλοβενία για τα τμήματα. Όχι, θα το πω. Για τις εθνικές ομάδες οι οποίοι τελικά πήραν φόρα. Ξεκινήσαν από under, δεν ξέρω, από under 16 και φτάσανε μέχρι με χρυσά. Ενώ.
1: Όχι μόνο under 16 υποβιβάστηκαν.
0: Όχι, το είπα έτσι ενώ.
1: Ναι.
0: Πήρανε δύο χρυσά.
1: Δύο χρυσά, under 18, under 20. Ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας και ήταν μάλιστα ένα πολύ παράξενο καλοκαίρι γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία των μικρών εθνικών ομάδων δύο χώρες με τόσο μικρούς πληθυσμούς κατέκτησαν και τα τρία χρυσά under 16, 18, 20. Γιατί η τρίτη ήταν η Λετωνία. Ναι. Νομίζω ακόμα μικρότερη από την
0: Σλοβενία.
1: Δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Πάντα ξέρεις υπάρχει μια Ισπανία μέσα, μια Γαλλία. Θα δεις μια Ιταλία, θα δεις μια Σερβία. Καλά η Σερβία δεν είναι και τόσο μεγάλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν πολύ διαφορετικό αυτό το καλοκαίρι και κρίμα που δεν πήραμε και εμείς ένα μετάλλιο, αλλά...
0: Ναι. Αλλά κρατάμε το γεγονός ότι έρχεται μια φουρνιά ποιοτική. Λοιπόν, στην οποία μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να δούμε πράγματα για τα επόμενα πολλά χρόνια. Λοιπόν, άλλο.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα break.
0: Ναι, να ακούσουμε και το σήμα.
1: Για να επιστρέψουμε και με τον καλεσμένο. Ωραία. Να συνεχίσουμε με Elite League γιατί εκεί είχαμε μείνει.
0: Ωραία.

0: 12 λεπτά μετά τη μία, ΟΚ Web Radio, άκου τι έκανες. Και ήρθε η ώρα, Λεωνίδα, να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, όπως είχαμε προναγγείλει, τον προπονητή του Πανερθραϊκού, τον κύριο Δημήτρη Χουχουλή, ο οποίος τον καλησπερίζουμε. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή αγωνιστική χρονιά.
0: Έτσι ακριβώς,
1: επίσης. Γιατί έχουμε μπει όλοι σε ρυθμό σιγά σιγά, με υγεία για όλες τις ομάδες, για όλους τους αθλητές.
2: Έχουμε συνηθίσει, coach, στο ξεκίνημα τη σεζόν να σε καλούμε. Δεν αλλάζουμε τα χούρια.
1: Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, θα μας πεις δύο λόγια για τον νέο Πανερθραϊκό, καταρχάς, που χτίζεται τώρα αυτές τις μέρες. Αρκετά διαφορετική ομάδα και σε σχέση με πέρυσι, αλλά και γενικά σε, δεν ξέρω, αισθάνομαι μια αλλαγή φιλοσοφίας, αλλαγή στόχων.
1: Δεν θα το έλεγα αυτό ακριβώς. Ο Πανερθραϊκός τα τελευταία πολλά χρόνια έχει μια φιλοσοφία, μια λογική, η οποία βασίζεται, ξεκινάει από τη βάση του συλλόγου, από τα τμήματα υποδομών, περνάει στα αναπτυξιακά τμήματα και καταλήγουμε στην αντρική ομάδα. Στην αντρική ομάδα τα τελευταία χρόνια θέλαμε να δώσουμε, ήταν επιθυμία του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου, να δώσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές ηλικίες εισαγωγικά, δηλαδή να πάρουν παιδιά ευκαιρίες να μπουν στο μπάσκετ, στο εθνικό επίπεδο, στις υψηλότερες δυνατές κατηγορίες. Νομίζω αυτή την τεταετία το καταφέραμε σε καλό βαθμό, δηλαδή αρκετά παιδιά ήδη παίζουν είτε στο Πανερθραϊκό είτε σε επίπεδο β' εθνικής και πάνω. Παιδιά που ήρθαν από το αναπτυξιακό μας, από το εφηβικό μας τμήμα, άλλα παιδιά που ήταν κοντά στην ομάδα τα τελευταία χρόνια και άλλα που ήρθαν με μεταγραφή, ηλικίες 2005-2006, αυτά ήταν τα κομμάτια δηλαδή που δουλέψαμε τα τελευταία χρόνια. Παραμένουμε στην ίδια λογική, απλώς η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι λίγο η ποσότητα. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν οι Αμερικάνοι, τρία παιδιά έμπειρα στην κατηγορία, τρία-τέσσερα παιδιά και έξι παιδιά με τη λογική που σας περιέγραψα. Τώρα η αναλογία έχει γίνει δύο οι Αμερικάνοι, πέντε-έξι οι έμπειροι και τέσσερις-πέντε οι πιο νεαροί που δεν έχουν εικόνες, είναι πραγματικά νεαροί σε ηλικία. Με αυτή τη λογική τη φετινή λοιπόν, έχοντας όντως 6 παιδιά που έχουν, 5-6 παιδιά Έλληνες, δεν μιλάω για τους Αμερικάνους, που έχουν κάνει πρωταθλητισμό στην Elite League, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ο στόχος ήταν να αποφύγουμε τα play-out και μετά όσο πιο ψηλά γίνεται, και αυτό το είχαμε καταφέρει. Μια χρονιά με αυτή τη λογική πήγαμε στον τελικό για να ανέβουμε στην Basket League. Μια, αυτά είναι οι δυσκολίες αυτής της ηλικίας. Την επόμενη χρονιά βρεθήκαμε να διεκδικούμε τη σωτηρία μας στα play-out. Mm-hmm. Την επόμενη χρονιά μπήκαμε στο Final 8. Και την τελευταία χρονιά τερματίσαμε σε μια θέση που δεν παίξαμε ούτε για τους 8, ούτε στα play-out. Άρα λοιπόν έκανε όλα αυτή η ομάδα και με τη λογική τώρα της αλλαγής του έψυχου δυναμικού από πλευράς εμπειριών, ο στόχος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που ήταν να αποφύγουμε τα play out και όσο πιο ψηλά γίνεται, ο στόχος του φετινού roster είναι στην κανονική διάρκεια στο φορμά του πρωταθλήματος να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλες πιθανότητες να μπούμε στο Final Four, που αυτός είναι ο τελικός στόχος μας, να μπούμε στο Final Four, και εκεί είναι ένα άλλο πρωτάθλημα. Δηλαδή για να διεκδικήσεις μια άνοδο όπως είναι το format της Elite League, δεν μπορεί να πει κανείς εγώ έφτιαξα μια ομάδα και ανεβαίνω. Πρέπει να πας στο Final Four. Άρα λοιπόν θέλουμε να είμαστε όσο πιο ψηλά γίνεται στην κανονική περίοδο, διεκδικώντας την καλύτερη δυνατή θέση που θα μας δώσει το πλεονέκτημα έδρας, ίσως ένα καλύτερο συντελεστή σε σχέση με την ομάδα που θα παίξουμε για τη διεκδίκηση του Final Four. Και βασικός και κύριος στόχος η ομάδα να πάει στο Final Four, και εκεί είναι κάτι διαφορετικό που θα το δούμε τότε αν τα καταφέρουμε.
0: Coach, με την πρώτη σου τοποθέτηση, η αλήθεια είναι ότι απάντησες σε μία-δύο επόμενες ερωτήσεις, γιατί ήμουν έτοιμος να σου πω ότι εμείς, ως μία πρώτη ανάγνωση και βλέποντας το ρόστερ του Παναθηναϊκού, βλέπω ότι είναι ξεκάθαρα ένα κλικ τουλάχιστον πιο ποιοτικό σε σχέση με κάποιες από τις τελευταίες χρονιές που, όπως ανέφερες εσύ, είχατε συγκεκριμένους στόχους. Άρα, όντως, ο πύχης μπαίνει ψηλά και όχι προς τη μήνυ σου που το λες, γιατί έχουμε κουραστεί να ακούμε, να δούμε πώς θα γίνει και να πάνε τα πράγματα να κυλήσουν φυσιολογικά. Εντάξει, λες ξεκάθαρα ότι ο φετινός Παναθηναϊκός χτίζεται για κάτι δυνατό στην Elite League.
1: Ναι, είναι γενικώς αυτό που είπες, ο Παναθηναϊκός, γενικώς όπως λειτουργεί σαν οργανισμός, ήταν ξεκάθαρα τα πράγματα των στόχων. Υπηρετούσαμε ένα μοντέλο του αναπτυξιακού και εκεί ήταν ο βασικός στόχος, να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες. Τώρα που δεν είναι 100% αναπτυξιακό, αλλά μπήκαμε σε παιδιά τα οποία έχουν εμπειρίες από το Μελισσαράτος, ο Καμάρας, δηλαδή παιδιά, ο Τσούκας.
0: Πεγμένα παιδιά στην κατηγορία.
1: Πεγμένα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Για να μην αδικήσω κανέναν, τα παιδιά τέλος πάντων που ήρθαν φέτος στην ομάδα, αυτές οι 4-5 μεταγραφές, δεν μπορούμε να. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα, πάμε και όπου βγούμε να το παίξουμε ηρώες.
0: Ναι.
1: Θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένο στόχο. Αν δεν τα καταφέρουμε, εντάξει, δεν είναι. Η επόμενη μέρα θα είναι Τρίτη, Τετάρτη, η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχουν πιο σοβαρά προβλήματα από το μπάσκετ, από το. Το ζητούμενο είναι να γίνονται τα πράγματα σωστά σε όλα τα επίπεδα. Οι αθλητές να δουλεύουν σωστά, να τηρούνται οι συμφωνίες στο σωστό χρόνο που γίνονται, γιατί και αυτοί είναι εργαζόμενοι, και γενικώς να λειτουργεί το πράγμα πολύ οργανωμένα. Νομίζω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο Παναθηναϊκός το έχει καταφέρει αυτό. Είναι απέναντι στους ανθρώπους που εργάζονται γι' αυτόν, είναι πολύ εντάξιμο αποκορύφωμα που νομίζω δεν θα ξαναγίνει. Τη χρονιά του COVID, όταν όλα ήταν κλειστά, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Τσικόπουλος, για όλο τον οργανισμό και όχι μόνο για τους παίκτες και τους προπονητές και για τους ανθρώπους που δουλεύουν για το σύλλογο, τους διοικητικούς, το τρίμηνο που ήταν όλα κλειστά, εμείς ερχόμαστε και πληρωνόμαστε τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Αυτό δεν γίνεται πουθενά.
2: Coach, αρκετά νέα πρόσωπα. Σημαίνει ότι θα δούμε και κάτι διαφορετικό σε μπασκετικό επίπεδο από τον Παναθηναϊκό. Και το λέω κυρίως γιατί πέρυσι είχατε, παρότι τερματίσατε στη 10η θέση με ρεκόρ 50% 14-14, είχατε την τρίτη καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος πίσω από Νέμ και Λαύριο.
1: Ναι, ωραία τα λες, αλλά πας να με ανεβάσεις τώρα, γιατί είχαμε και την τέταρτη χειρότερη άμυνα.
2: Θα το έλεγα στη συνέχεια, αλλά αυτό φαντάζομαι το ένα φέρνει και το άλλο. Δηλαδή.
1: Έτσι, νομίζω ότι για να διεκδικήσεις πράγματα, καλή είναι η επίδοση, εκτός τώρα αν έχεις τους παίχτες που βάζουν 120 πόντους, εκεί δυσκολεύει, πράγμα που δεν υπάρχει σε αυτά τα επίπεδα. Σίγουρα το μπάσκετ, για να γίνει ωραίο, το επιθετικό κομμάτι βοηθάει πολύ για να ευχαριστιέται ο κόσμος και αυτά. Αλλά νομίζω αν θέλεις να διεκδικήσεις παραπάνω πράγματα, πρέπει να είσαι πολύ σκληρός στην άμυνα, να βγάζεις μέσα από την εικόνα σου στην αμυντική προσέγγιση του παιχνιδιού, να μεταφέρεις το κίνητρο που έχεις για το στόχο σου. Δηλαδή να νιώθει ο αντίπαλος ότι εδώ κάτι γίνεται, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, για να βάλω το καλάθι πρέπει να προβληματιστώ πολύ, για να περάσω, για να κάνω μια πάσα, είναι έτοιμοι όλοι. Αυτή λοιπόν ήταν η διαφορά, αυτή μάλλον θέλω να είναι η διαφορά σε σχέση με τον περσινό Παναθηναϊκό, θέλω να γίνουμε πιο επιθετικοί στην άμυνα, δεν θέλω να μας τυχήσει, αν θυμάσαι, παρότι πήγαμε στο 14-14, χάσαμε 4 παιχνίδια στο τελευταίο σουτ. Ή το βάλαμε, μάλλον ή δεν το βάλαμε εμείς γιατί είχαμε την τελευταία επίθεση, ή το έβαλε ο αντίπαλος. Και αυτά ήταν παιχνίδια με το Βίκο, με τη Λευκάδα, δηλαδή με τις δύο ομάδες που ανέβηκαν.
2: Καλές ομάδες, ναι.
1: Χάσαμε ένα παιχνίδι στην παράταση, στον Πόντο, στα Πεύκα. Χάσαμε στο σουτ πάλι με το Λαύριο στην έδρα μας. Ξέρεις, αυτό, κάποιοι θα πούνε, ωραία, γαμώ, το είμαστε άτυχοι. Εγώ πιστεύω ότι την τύχη σου την κυνηγάς. Δηλαδή αν είσαι πιο σκληρός, πιο συγκεντρωμένος, από αυτά τα πέντε παιχνίδια που σου περιέγραψα, τα δύο, τα τρία θα τα είχαμε πάρει. Αν είχαμε πάρει αυτά τα παιχνίδια, ίσως είμαστε σε μια θέση play-off και μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό θέλω να αλλάξω. Δηλαδή θέλω ή να μην φτάνουμε στο τελευταίο σουτ σε κάποια παιχνίδια, ή όταν φτάνουμε στο τελευταίο σουτ να είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι και σκληροί, που αντί να κάνουμε 5-0, δηλαδή 5 που χάσαμε, να είναι 2-3, 3-2, δηλαδή να έχουμε κάνει κάτι που να έχουμε κυνηγήσει την τύχη μας. Και την τύχη μας την κυνηγάμε μέσα από τη σκληράδα και από τη διάθεση να διεκδικήσουμε την κάθε μπάλα.
0: Coach, από τον ανταγωνισμό, τι βλέπεις, έτσι από μια πρώτη εικόνα των roster που έχουν διαμορφωθεί? Γιατί εντάξει, οι προπονητές όλη τη μέρα με αυτό ασχολείστε, ειδικά σε μια κατηγορία πολύ ανταγωνιστική και με ομάδες που έχουν στόχους. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε τον Πανιόνιο που έχει και τη φανέλα και το όνομα και την ποιότητα, που δείχνει έτσι ένα κλικ πιο πάνω, ποιες άλλες ομάδες πιστεύεις ότι μπορούν να παίξουν ρόλο στο πρωτάθλημα?
1: Κοίταξε, η Elite League τα τελευταία χρόνια κάθε χρόνο μας εκπλήσει, βγάζοντας πάντα κάποιες ομάδες που στην προετοιμασία ή στην στελέχωση του roster, εντάξει, όχι ότι τις αγνοούσαμε ή τις προτιμούσαμε, αλλά δεν περίμενε κάποιος ότι, θα πω για να μην μιλήσω για άλλες ομάδες, τη χρονιά που εμείς φτάσαμε στον τελικό, όταν είχαμε την ομάδα μόνο με Έλληνες παίχτες, τη χρονιά εκείνη, δεν μας περίμενε κανείς ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά. Την περσινή χρονιά, ας πούμε, η πολύ ευχάριστη έκπληξη του Παπάγου, που έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ.
0: Και η δόξα. Ποιος περίμενε θα πάρει την απευθείας άνοδο με αυτόν τον τρόπο, ενώ με την απόσταση των εικόνων, με τρεις νίκες διαφορά.
1: Κοίταξε, η δόξα είχε κάνει πέρσι, θα μου επιτρέψει, ένα πολύ στοχευμένο ρόστερ στην αρχή. Δηλαδή είχε κάνει πάρα πολύ καλό σχεδιασμό. Αν λίγο γυρίσεις πίσω και δεις αυτό που σου περιέγραψα πριν, ότι δεν είχαμε εμείς, ότι χάσαμε 5 παιχνίδια στον πόντο, η δόξα στον πρώτο γύρο κέρδισε 4 παιχνίδια στο τελευταίο σούτ, 4-5 αν θυμάμαι καλά. Άρα λοιπόν δεν ήταν μόνο τυχερή, είχε και λίγο τύχη, αλλά δεν παράταγε τίποτα. Και επίσης στη μεταγραφική περίοδο.
0: Και είχε και πολλές ανατροπές, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Μα γιατί από μεγάλες διαφορές.
1: Αυτό σου λέω. Ήταν πολύ στοχευμένη η δημιουργία του ρόστερ. Είχε πάρει παιδιά που καταλαβαίνανε και αυτό που λέμε εμείς προπονητές, να βάλουμε το εγώ μας κάτω από το εμείς. Είχε πάρει παιδιά τα οποία δεν χρειαζόταν να τους το πεις. Με πρώτο και κύριο παίκτη που έχω δουλέψει μαζί του, γιατί σαν πανερυθραϊκός εμείς τον φέραμε στην Ελλάδα, ο playmaker ο Τέρελο Άλεν, είναι ένα παιδί που κάθε προπονητής χαίρεται να δουλεύει μαζί του. Δεν υπάρχει δηλαδή πιο καλός συμπαίχτης από αυτούς που έχω συνεργαστεί όλα τα τελευταία χρόνια. Αυτός και ο Τάιο Μπρούερ, ας πούμε, που κάνει τεράστια καριέρα μετά το πέρασμα του από την Elite League και από τον πανερυθραϊκό. Η Ελευκάδα λοιπόν είχε κάνει πολύ στοχευμένες κινήσεις, αλλά τη μεταγραφική περίοδο των Χριστουγέννων πήρε παιδιά, ενίσχυε την ομάδα και τα κατάφερε. Δηλαδή πήρε τον Χατζη Νικόλα, πήρε τον Τζάμι, πήρε παιδιά δηλαδή από το πάνω ράφι. Το πήγε πολύ έξυπνα και πολύ καλά, και το βασικότερο απ' όλα ήταν ομάδα με όλα τα γράμματα κεφαλαία, γι' αυτό τα κατάφερε. Και μπράβο στον coach και στον οργανισμό. Τώρα στην ερώτηση που μου έκανες λοιπόν, η Elite League εκπλήσει με αυτόν τον τρόπο κάθε χρόνο, άρα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για συγκεκριμένες ομάδες. Σίγουρα αυτό που είπες, ο Πανιόνιος, λόγω ειδικού βάρους και λόγω ότι θέλει να επανέλθει άμεσα, σίγουρα θα είναι, ξεκινώντας νομίζω, είναι αν όχι το πρώτο φαβορί, ένα από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο, αλλά επειδή όλα είναι μέσα στις γραμμές, αν θυμάστε λίγο και τα προηγούμενα χρόνια, ο φαβορί τα οποία αυτό και ο Πανιόνιος ήταν ένα από αυτά που λέγαμε τη χρονιά που ανέβηκε, που είχε τρομερή ομάδα, χρειάστηκε το δεύτερο παιχνίδι για να ανέβει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, το πλεονέκτημα ας πούμε της πρώτης θέσης. Άρα όλα νομίζω, επειδή αν δεν καταφέρει κάποιος όπως η Λευκάδα πέρσι να πάρει τους 3 βαθμούς διαφορά και πάμε σε ένα Final Four, εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είναι κούρσα μιας ανάσας. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
2: Δύο μάτς είναι.
1: Είναι τρεις φάσεις. Γλίστρησε κάποιος, έβαλε ένα τρίποντο που η μπάλα πήγε στον ουρανό και μπήκε μέσα.
0: Ή βρέθηκε μια ομάδα που τα βάζει όλα σε μια μέρα.
1: Έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο Πανιόνιος σίγουρα είναι, αν όχι το πρώτο φαβορί, είναι η ομάδα που το δηλώνει κιόλας άλλωστε, και από εκεί και πέρα νομίζω υπάρχουν ομάδες που έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια ότι τους αρέσει να πρωταγωνιστούν. Νομίζω ότι τα Μέγαρα τα τελευταία χρόνια είναι σε αυτό το γκρουπ των ομάδων. Ο Πρωτέας Βούλας που κάνει καλή δουλειά, οργανωμένα και δομημένα προσπαθεί να είναι και έχει πάρει και καλούς παίχτες. Το Λαύριο, η Χαλκίδα, ομάδες δηλαδή που και αυτές έχουν πάρει παίχτες. Νομίζω ότι σε σχέση με το περσινό χτίσιμο των δύο ομάδων που σου είπα τώρα, έχουν πάει και αυτοί σε μια άλλη λογική. Πέρσι δηλαδή ήταν πιο παιγμένα, εγώ δεν θα πω καλύτεροι, χειρότεροι παίχτες, πιο παιγμένα τα ονόματα των παιχτών που είχαν, άρα από μόνα τους χαρακτήριζαν φαβορί. Θα βάλω και την Ερυθρέα σίγουρα μέσα που σας είπα ποιος είναι ο στόχος μας, δεν κρυβόμαστε, και ίσως στην πορεία βρεθούν και άλλες ομάδες που να έχει κάνει μια ανανέωση το ψυχικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ηλικιακά. Ο Παπάγος έχει, αν μπορούμε να το πούμε, πρόβλημα αυτό που περάσαμε και εμείς τη χρονιά που πήγαμε στον τελικό. Τα παιδιά που κατάφεραν να φτάσουν εκεί με την ομάδα πήραν πίσω την επιτυχία τους, πηγαίνοντας ή στο υψηλότερο, πιο υψηλό επίπεδο, ή παίρνοντας καλύτερα συμβόλαια. Ας πούμε τη χρονιά που εμείς πήγαμε στον τελικό, την επόμενη χρονιά δεν έμεινε κανείς παίχτης. Βγήκαμε και πήραμε 12 καινούργια παιδιά και εκεί μέχρι να γίνουμε ομάδα πήγαμε στα play-out. Την ίδια λογική, δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, στον Παπάγου έχουν μείνει δύο παιδιά από την περσινή χρονιά. Έχει βγει και πρέπει να δημιουργήσει μια καινούργια ομάδα, θέλει λίγο χρόνο. Νομίζω θα είναι αυτή η αίσθηση η γενική που έχω, γιατί είναι πολύ νωρίς, ίσως αν μιλάγαμε μετά από τους πρώτους αγώνες του κυπέλου μπορούσα να σου πω πιο συγκεκριμένα πράγματα, αλλά η αίσθησή μου, αν θες να δούμε τη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό από τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή θα είναι πιο αμφίρροπα τα παιχνίδια, δηλαδή έχουν έρθει και ομάδες από την Β' Εθνική, δηλαδή Κομοτηνή, το Αρκαλοχώρι, ο Κρόνος που έχει όνειρα για να κάνει το κάτι παραπάνω, έχει ενισχύσει και φέτος την ομάδα του. Καλή, αλλά είναι νέο.
0: Έχουν και budget, δεν είναι.
1: Ναι. Εντάξει, είναι στο γκρουπ αυτών των ομάδων που προανέφερα πριν. Απλώς εντάξει, είναι νεοφώτιστη ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν μικρές διαφορές που κάποιες στιγμές φαίνονται και μεγαλύτερες στην εξέλιξη του πρωταθλήματος από την National League 1 στην Elite League. Όπως και από την Elite League στην Basket League είναι ένας άλλος κόσμος. Ξέρεις, οι διαφορές μεγαλώνουν. Οπότε νομίζω ότι θεωρώ ότι το πρωτάθλημα θα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο ποιοτικό, αλλά πιο ανταγωνιστικό θα είναι. Δηλαδή θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον για τον κόσμο να πάει να το δει. Γιατί θα είναι δύσκολο να μπει, εντάξει, μωρέ, αυτό το παιχνίδι θα κερδίσει αυτός. Μπορεί όλα να αλλάξουν.
2: Ναι. Πέρσι, ας πούμε, υπήρχαν τέτοιες ομάδες.
1: Ναι, υπήρχαν, βέβαια. Ναι.
2: Κάτι τελευταίο, coach, γιατί δεν γίνεται να μην ρωτήσω. 27η σερή σεζόν στο Παναθηναϊκό, πώς είναι, έχει κάτι το διαφορετικό, βρίσκεις διαφορετικές προκλήσεις μέσα στην ομάδα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι δουλειά γραφείου να βαριέσαι ρουτίνα κάθε μέρα, αλλά δεν είναι και συνηθισμένο να είσαι στην ίδια ομάδα τόσα χρόνια.
1: Κοίταξε, εδώ στο Πανεπιστημιακό, σου λέω κάθε χρόνο, πολλά χρόνια από τότε που ήρθα στην ομάδα που είμαστε στο γάμα τοπικό, κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο. Είτε με την πρώτη ομάδα, ακόμα και στις κακές μας στιγμές, γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαμε και δύο κακές, είχαμε δύο πτώσεις όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Και στις πτώσεις η ομάδα βρήκε τη δύναμη να επανέλθει. Εκεί που μας περιμέναν ότι όλοι θα εντάξει, τώρα ήρθα από το γάμα τοπικό, έφτασε στην Α2, τώρα που έπεσε θα πάει πιο κάτω, αυτά. Αυτό βέβαια βοήθησαν σίγουρα οι διοικήσεις των ομάδων που στήριξαν την προσπάθεια, αλλά βοήθησαν πάρα πολύ παίχτες που θέλω να τους ευχαριστήσω, που περάσαν όλα αυτά τα χρόνια από το γάμα τοπικό μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που έχουν δώσει για αυτή την ομάδα, έχουν τιμήσει τη φανέλα και έχουν ένα μεγάλο μερίδιο στην πορεία, γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντική η πορεία του Πανερυθραϊκού. Είμαστε, τώρα λίγο έχω χάσει το μέτρημα, 3 χρονιές στην ΕΣΚΑ, στα 27, είμαστε 24 χρόνια σε εθνικό επίπεδο, ναι. Εκ των οποίων είναι η 12η συμμετοχή μας στην Elite League και η 7η συνεχόμενη. Mm-hmm. Είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, με 320 παιδιά ακαδημίες, με μια ομάδα παιδικού εφηβικού στην Α1 κατηγορία, με κάποια χρονιά που βγήκαμε στην εξάδα του Rising Star με τους 2006. Το τελευταίο που έχουμε κάνει, που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι κάναμε μια ομάδα αναπτυξιακή, οι νέοι του Πανερυθραϊκού, που είναι μόνο με παιδιά της ομάδος που προέρχονται από το αναπτυξιακό μας, γεννηθέντες του 7, του 8 και του 9. Είχαμε αποφασίσει πριν 2 χρόνια, τους βάλαμε στο πρωτάθλημα Δέλτα Αντρών, βγήκαν πρωταθλητές. Την περσινή χρονιά που ήταν στη Γάμα Αντρών, στη Γάμα ΕΣΚΑ, βγήκαν στην τριάδα, ξαναανέβηκαν. Και φέτος θα παίξουμε στη Β' ΕΣΚΑ, που είναι ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα, γιατί κατεβαίνουν και έμπειρα παιδιά. Mm-hmm. Και εμείς συνεχίζουμε να έχουμε παιδιά του 7, του 8, του 9, του 10 που να παίζουν σε πρωτάθλημα αντρών, που είναι μεγάλη εμπειρία. Και το βασικότερο απ' όλα, τελειώνοντας το εφηβικό, δεν βγαίνουν, δεν χάνονται, δεν πρέπει να ψάξουν να βρουν πού θα πάνε επειδή δεν μπορούν να παίξουν στην Elite League. Η ομάδα τους προσφέρει την δυνατότητα να παραμείνουν στον οργανισμό, στην ομάδα τους εκεί που μεγάλωσαν, και να παίξουν σε ένα αντρικό πρωτάθλημα και να εξελιχθούν, παρέχοντάς τους τα πάντα, γυμναστές, προπονητές, ώρες προπόνησης, σε γήπεδα που ο πρόεδρος δεν φύγεται εξόδων και νοικιάζει, γιατί δεν φτάνουν τα γήπεδα του Δήμου, γιατί είναι πολλές ομάδες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Άρα έχουμε συνεχή καινούργια πράγματα που προσπαθούμε να τα λύσουμε, να είμαστε κοντά στα αναπτυξιακά, στα μικρά τμήματα. Άρα είναι κάτι που απαιτεί πάρα πολλές ώρες να είσαι στο γήπεδο και να είσαι κοντά σε όλα. Mm-hmm. Κοντά στα παιδιά, κοντά στους γονείς, να λύνεις προβλήματα. Γενικώς να τους χτίζεις την νοοτροπία από μικρά παιδιά, πώς πρέπει να δουλέψουν για να εξελιχθούν και να αγαπήσουν το μπάσκετ. Δηλαδή δεν θα γίνουν όλοι superstar, πολύ λίγοι θα γίνουν, ίσως είναι μετρημένοι στο ένα χέρι, ίσως, δεν ξέρω, αλλά είναι σημαντικό να μείνουν αυτά τα παιδιά όλα στο χώρο, να παίξουν στην κρίσιμη ηλικία, να βρίσκονται στα γήπεδα, στην κρίσιμη ηλικία ενώ στην εφηβεία τους, να αποφύγουν, δηλαδή η ενέργειά τους να βγει στο γήπεδο, και μέσα από αυτούς να μπορέσουν κάποιοι να μείνουν, να γίνουν προπονητές, να γίνουν παράγοντες. Είναι πολύ σημαντικό να χτίσουμε καινούργια παιδιά, καινούργιους ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με τον μπάσκετ από όλα τα επίπεδα.
2: Αν ασχολούσαι με όλα αυτά, φαντάζομαι ότι ναι, έχει πολλές δουλειές να κάνεις στην ομάδα.
1: Έχει, όντως, έχει.
2: Λοιπόν, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: κουβέντα. Να είστε καλά, καλή να είστε καλά. Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία σε όλες τις ομάδες.
0: Καλή
1: και σεζόν. Να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα.
0: Αυτό. Καλή σεζόν με υγεία, coach, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν,
1: τελευταίο τέταρτο.
0: Τελική ευθεία, βέβαια, και πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μας καλεσμένο, Λεωνίδα.
1: Λοιπόν, πάμε National League να κάνουμε μια πρώτη γεύση από το τι γίνεται στα διαβατά. Γιατί ο Ιωνικός Ιωνίας έχει κάνει αρκετές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι. Με τον Πέτρο Γκαϊτάτζη πλέον στον πάγκο. Καλησπέρα, coach.
0: Γεια σου, coach.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλό ξεκίνημα στην νέα σου ομάδα, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να έχει βάλει λίγο ψηλότερο τον πύχη από πέρυσι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
2: Είναι μια προσπάθεια η οποία πραγματικά θέλουμε να ανεβάσουμε λίγο τον πύχη. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Και κυρίως ξεκίνησε αυτό το κομμάτι από το όραμα που έχει ο πρόεδρος της ομάδας, ο Θοδωρής Λαπιδάς. Να στήσουμε κάτι το οποίο θα έχει μια προοπτική να πρωταγωνιστήσει και αυτή τη χρονιά και τις επόμενες χρονιές, με στόχο κάποια στιγμή ο Ιωνικός να φτάσει να σκαλεί περισσότερο, πιο ψηλά.
1: Mm-hmm. Αρκετές αλλαγές, σχεδόν όλο το ρόστερ έφυγε. Βέβαια κρατήσατε δύο παιδιά που ήταν βασικοί πέρσι, ο Ελευθεριάδης και ο Σαχπατιάν. Αλλά κάνατε κινήσεις που, εντάξει, με παιδιά πολύ παιγμένα στην κατηγορία, έμπειρα και μεγάλης ποιότητας. Η δική σου φιλοσοφία στη νέα ομάδα, ποια θα είναι, τι μπάσκετ να περιμένουμε να δούμε από αυτόν τον Ιωνικό?
2: Σαν φιλοσοφία δεν αλλάζω το κομμάτι το πώς μου αρέσουν να είναι οι ομάδες στημένες. Πάντα πιστεύω σε αυτό το κράμα των πιο έμπειρων παιχτών και των νεαρότερων. Έχουμε φέτος στην ομάδα από τους 12 αθλητές οι οποίοι θα πάρουν στην ομάδα, οι 6 θα είναι παιδιά τα οποία είναι γεννημένα το 2007 και το 2008, mm-hmm. νεαροί αθλητές, με καλή προοπτική, καλοί παίκτες. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν μεγαλύτερη εμπειρία να παίξουν στην κατηγορία και να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτό όσον αφορά το στήσιμο των ομάδων, που πάντα, ας πούμε, μου αρέσει να υπάρχει αυτό το κομμάτι, πιστεύω ότι έχει καλή ισορροπία αυτό το πάντρεμα των νεότερων με τους παλαιότερους, με τους λίγο πιο μεγάλους, ας πούμε. Τώρα όσον αφορά το μπάσκετ, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο θα είναι γρήγορο αρκετά, θα είναι αρκετά transition, πολύ προσπαθώντας δηλαδή να είμαστε στο σύγχρονο τρόπο με τον οποίο παίζεται το μπάσκετ πλέον. Σκληροί όσο μπορούμε περισσότερο στην άμυνα, να αποκτήσουμε ένα χαρακτήρα δηλαδή το οποίο θα μας δίνει το δικαίωμα να διεκδικούμε το αποτέλεσμα της νίκης σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας, θα προσπαθήσουμε να είναι.
1: Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η επιλογή του ξένου. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ο παίκτης που πήρατε. Κυρίως επειδή έπαιζε σε ένα κολέγιο που ήταν στην πρώτη κατηγορία. Ήταν ο μόνος από όλους όσους έχουν έρθει στην κατηγορία που έπαιξε στο τελικό τουρνουά του NCAA.
2: Ναι, έπαιξε μάτς, δηλαδή, ναι.
1: Ήταν βασικός αυτή την ομάδα στο Prairie View A&M. Με καλά νούμερα, δηλαδή, καταρχάς, δεν πρέπει να τον δω στην National League 1. Αν τον έπαιρνε κάποιος από την Elite League, θα έλεγα OK, μια χαρά κίνηση. Χρειάστηκε προσπάθεια για να τον αποκτήσετε?
2: Γενικά στις μεταγραφικές περιόδους, πολλές φορές η συγκυρία μπορεί να σε ευνοήσει σε κάτι και να φτάσει σε μια μεταγραφή η οποία, ας πούμε, να μην είναι αρχικά στον αρχικό σχεδιασμό, να σου προκύψει μια ευκαιρία. Mm-hmm. Από τους παίκτες όλους που είδαμε αρκετούς παίκτες. Ο Λάντς ήταν ο παίκτης ο οποίος γενικά ταιριάζε περισσότερο σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε σαν αγωνιστική φιλοσοφία. Έχει τα χαρακτηριστικά του, είναι λίγο, ταιριάζουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Πρόκειται από ένα καλό πρόγραμμα. Έχει καλά νούμερα, είναι καλός παίκτης. Και θεωρούσαμε από αυτό που είδαμε στον τρόπο παιχνιδιού του ότι μπορεί να ενταχθεί καλύτερα στην ομάδα, να παίξει πάνω στο το μαζί μας και να μην πάμε σε μια λογική να πάρουμε έναν παίκτη ο οποίος απλά θα μας κουβαλήσει όσον αφορά το κομμάτι του σκοραρίσματος, mm-hmm. και θέλουμε έναν παίκτη ο οποίος θα μπορούσε να κάνει περισσότερα πράγματα. Τα πρώτα του δείγματα δείχνουν και αυτό το κομμάτι. Ένας παίκτης με πολύ καλή νοοτροπία, κατάλαβα ακριβώς τι χρειαζόμαστε και δείχνει ότι μάλλον μπορεί να προσαρμοστεί σε αυτά εδώ πέρα τα δεδομένα. Mm-hmm. Ότι έρχεται από ένα τέτοιο πρόγραμμα και από, έχει τέτοιες παραστάσεις από Μάρτ Μάντνες, σίγουρα, παρόλα αυτά είναι ένας νεαρός που έχει στην 22 χρονών, έτσι. Ωστόσο, δείχνει ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να αποτελέσει ένα μέρος της ομάδας το οποίο έτσι θα ταιριάξει και με τους υπόλοιπους και θα αναδείξει και τα υπόλοιπα παιδιά που υπάρχουν στην ομάδα που είναι επίσης πολύ καλή παίκτες.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες στον τρίτο όμιλο, εντάξει, τα ρόστερα δεν είναι τελειωμένα ακόμα, αλλά ωστόσο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένδειξη του τι θα δούμε. Υπάρχουν ομάδες που θεωρείς ότι ξεχωρίζουν?
2: Σίγουρα οι κινήσεις που έχουν κάνει ο Καόχ, σίγουρα η Καρδίτσα, η Ελευθερούπολη είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι ας πούμε οι ομάδες αυτές πάντα θέλουν να πρωταγωνιστήσουν. Από εκεί και πέρα πάντα υπάρχουν ομάδες και παραδοσιακές δυνάμεις στον όμιλο. Ας πούμε δεν μπορεί κανείς να γνωρίσει τη Χάνς, η οποία και πέρυσι ας πούμε έκανε μια τρομερά αξιόλογη προσπάθεια, χάσαν στο τελικό, έκανε τρομερή προσπάθεια. Είναι μια ομάδα ας πούμε που είναι πάντοτε σημείο αναφορά στην κατηγορία αυτή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες ομάδες που περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Δηλαδή πάντοτε το πρωτάθλημα πάντα έχει εκπλήξεις. Κάποιες ομάδες που περιμένουμε να δούμε, να έχουν μια καλή αγωνιστική συμπεριφορά. Τα ρόστερα από μόνα τους δεν σου δίνουν ένα αρχικό προβάδισμα, αλλά πρέπει να παίξουν τα ρόστερα για να δούμε τι γίνεται.
1: Ωραία, ναι, είναι πολύ νωρίς ακόμα, ούτε φιλικά φαντάζομαι, ούτε εσείς έχετε δώσει κάποιο φιλικό?
2: Παίξαμε ένα πρώτο φιλικό την προηγούμενη εβδομάδα με την ομάδα της ΜΕΝΤ. Έτσι να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε. Εντάξει. Θέλουμε δουλειά. Όπως όλες οι ομάδες νομίζω, αυτή την περίοδο χρειαζόμαστε δουλειά.
1: Δεν θυμάμαι, δεν έχω πρόχειρο. Είστε και στο κύπελο?
2: Θα παίξουμε και κύπελο, ναι. Θα κύπελο. Παίξουμε στην Καρδίτσα. Θα παίξουμε 12 του μηνός.
1: Α, πολύ καλό preview για...
2: Πραγματικά.
1: Αν και δεν ξέρω, είναι επίσημο παιχνίδι. Υπάρχει λόγος να κρυφτείτε?
2: Γενικά δεν έχω αυτή την στάση, σαν δεν με ενδιαφέρει να κρυφτώ ή να μην ξέρουν πράγματα για μένα. Θεωρώ ότι ούτως ή άλλως τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, μετά από τρεις αγωνιστικές τα πράγματα θα είναι όλα φανερά σε όλους. Αν η συνέπεια και η δουλειά ούτως ή άλλως θα σε κάνει να προχωρήσεις. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είμαστε σε μια εποχή πλέον που το να κρατάς κρυφά πράγματα μπορεί να σου δώσει μεγάλο προβάδισμα. Μια μικρή έκπληξη στην πρώτη αγωνιστική, αλλά ως εκεί.
1: Το ρόστερ είναι ολοκληρωμένο? Περιμένουμε άλλες κινήσεις?
2: Ίσως χρειαστεί να βάλουμε ακόμα 1-2 παιδιά στην ομάδα. Είναι υποσκέψη.
1: Ωραία. Εντάξει, coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή σεζόν και
0: υγεία.
1: Καλή δύναμη γενικά.
2: Κυρίως, και αυτό να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες να είναι υγιείς και να έχουμε έτσι ένα πολύ όμορφο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, coach.
1: Για χαρά, coach.
2: Να είσαι καλά, παιδιά. Γεια σας.
0: Για χαρά.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά πριν από τις 2, εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν το πρώτο άκου τι έκανες της νέας σεζόν, την οποία περιμένουμε με αγωνία, όπως με αγωνία περιμένουμε και το μάτς εθνικής στις 7 το απόγευμα με την Ισπανία στο Telecom Center. Βέβαια, για όλα αυτά θα ακούσετε λεπτομέρειες ρεπορτάζ στο Amazon Replay με τους Γιώργο Βαλαβάνη και Μαρίνο Πρίντεζη. Λοιπόν, εμείς ήμασταν Λεωνίδας Πιστιώρης και Κώστας Ζαφίρης για τις προηγούμενες 2 ώρες πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Ο Δημήτρης Μελίσης με τον Γιώργο Τσιβγενίδη στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Τα λέμε αύριο στις 12. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους.
1: Γεια χαρά.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, καλή εβδομάδα.
0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τελευταία μέρα Αυγούστου, τυπικά ναι. Τελειώνει το καλοκαίρι, όχι κλιματολογικά.
0: Ναι.
1: Μια ημέρα που είναι κρίσιμη, είναι καθοριστική για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών. Στις 7 η ώρα παίζει με την Ισπανία. Είναι στο 3-4 πια αρνητικό πρόσημο στη βαθμολογία. Ακόμα η κατάσταση είναι ανατρέψιμη, παρά την ήττα την οποία γνώρισε από την Ουκρανία στην Ρίγα. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια διαθέσιμα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος της εθνικής ομάδας θα είναι στις θέσεις τους.
0: Εννοείται.
1: Και αυτό που επίσης εννοείται για την εθνική ομάδα, επειδή παίρνω το ρήμα που χρησιμοποιήσε ο Μαρίνος, είναι και αυτή να είναι στις θέσεις της. Οι διεθνείς παίκτες, έτσι ώστε να κάνουν το καλύτερο δυνατό σωματικά, πνευματικά, ψυχολογικά και να φτάσουν στην νίκη που θα είναι η τέταρτη. Και μετά θα δούμε βέβαια το παράθυρο του Νοεμβρίου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε ότι η εθνική ομάδα είναι εκτός τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν βγαίνει ούτε μαθηματικά ούτε ουσιαστικά. Βεβαίως η τελευταία θέση του ομίλου προκαλεί μια πολύ μεγάλη ανησυχία και ένα προβληματισμό για την ομάδα η οποία νίκησε τελευταία φορά στο παράθυρο του Φεβρουαρίου του 2026, την πρώτη προκριματική φάση. Γνώρισε τρίτη συνεχόμενη ήττα. Μπορεί όμως, είπαμε, να γυρίσει το διακόπτη απέναντι στην Φούρια Ρόχας του Χουάντσο Ρένα Γκόμεθ, που θα είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο σπίτι του Παναθηναϊκού, αντίπαλος με την ισπανική ομάδα, η οποία ισπανική ομάδα ιτήθηκε 89-95 από την Πορτογαλία εντός έδρας στην Ισπανία, από την γειτόνισσά της δυτικά. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν συμφέρει την εθνική μας ομάδα. Γιατί οι Ισπανοί ήταν στο 5-1, είναι τώρα στο 5-2 μαζί με τους Ουκρανούς και θα θέλαμε να μείνει χαμηλά και η Πορτογαλία, η οποία έχει και πλεονέκτημα ισοβαθμίας πιθανής με από την εθνική μας ομάδα από την πρώτη φάση. Οι Πορτογάλοι πήγαν στο 4-3 δικαίως βάσει της απόδοσης που είχαν και της νίκης που πέτυχαν κόντρα στην Ισπανία. Εμείς μείναμε στο 3-4 χωρίς καμία άλλη συγκατοίκηση. Θα τα πούμε στην πορεία και για την εθνική ομάδα αναλυτικότερα. Έχουμε δύο καλεσμένους.
0: Ναι, κότς Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος...
1: Σιγά, θες λίγο, πιο... Δεν άκουσα το πρώτο όνομα, εγώ.
0: Φιλαράκι μου, δεν άκουσα τι λες, γιατί είσαι βαγνιασμένος λίγο, δεν ξέρω τι λέω.
1: Πάμε σιγά-σιγά τον πρώτο προσκεκλημένο. Τον προσκεκλημένο τον πρώτο.
0: Λοιπόν, κάνουμε και λίγο χιούμορ με τον Γιώργο Βαλαβάνη, γιατί υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση, το ξέρετε αυτό.
1: Εντάξει, πάμε το πρώτο προσκεκλημένο. Ωραία.
0: Πρώτος χρονικά ή πρώτος...
1: Πρώτος χρονικά.
0: Ωραία. Θα έχουμε πρώτα τον Μιχάλη Τσαϊρέλη. Τον Μιχάλη Τσαϊρέλη. Θέλω να βάλω και υπότιτλους.
1: Όχι.
0: Ότι ο κόσμος ακούει τι λέει, σήμερα δεν ακούσει.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μιχάλη Τσαϊρέλη, ο έμπειρος φόρουαρντ της Δόξας Λευκάδας, θα μας μιλήσει για την προετοιμασία που διεξάγεται στο Καρπενήσι και για τις πρώτες εντυπώσεις που έχει. Και βέβαια με τον coach Παντελή Μπούτσκο, πρώην coach του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα μας κάνει μια ανάλυση του αγώνα της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία. Πάμε λίγο μουσικούλα για να μπούμε στο κυρίως πιάτο με τον Γιώργο Βαλαβάνη.

0: λοιπόν τηλεφωνικά τον ζητούσες.
1: Ναι, αλλά ήρθε αμέσως, εκπρές.
0: Κατέβηκε με ελικόπτερο.
1: Σε επαγρύπνηση.
0: Από πάνω τη ραπτερή, γιατί τα
2: όχι, εδώ είναι σαφρό το έδαφος, γιατί προχθές έσταζε μες στο στούντιο. Είχε βουλώσει ο εξαιρεσμός.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν,
2: ένας μπήκε, ένας βγήκε, δεν πάει. Είσαι που είσαι δύσκολα, δεν πάει. Γύρισε ο Βασίλης Καραμπόπουλος που παρουσίασε μια ραγδαία βελτίωση στην αποθεραπεία που άρχισε
0: μετά. Αυτό ήταν αρχικά 3 με 4 εβδομάδες είχε βγει.
2: Ναι.
0: Πήγε, επανεξεταστήκε από γιατρό του Άρη.
2: Έκανε, ακολουθούσε το πρόγραμμα, ήρθε εδώ, επανεξετάστηκε από τους γιατρούς της Εθνικής. Περισσότερο, κοίταξε, το ιατρικό κομμάτι ήταν, παρέπεμπε στο αυτό που λέμε γελώντας, το πονόμετρο. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Αλλά τι κάνει. Νιώθει καλύτερα ο Βασίλης, θα είναι σήμερα μέσα, θα παίξει το πόσο και εκεί που περίμενες ότι είναι συνένα, παρουσιάστηκαν σοβαρές έντονες ενοχλήσεις στον Κώστα τον Παπα-Νικολάου.
0: Αυτό που είχε αυτή
2: την προπόνηση.
1: Ναι.
2: Εντάξει, αυτονόητα από τη στιγμή που πήγε και είχε εξετάσει ο Κώστας, υπάρχει ένα προβληματάκι. Επουδενή θα ρισκάρει κάποιος του, ειδικά κανενός παίχτη, αλλά ξέρεις, ειδικά του Κώστα. Που είναι πάντα εκεί, είναι μεγάλος. Έξω λοιπόν, αυτή είναι η αλλαγή στο δεκάδο. Ναι.
0: Στο 3. Ένας βγήκε και ένας μπήκε.
2: Τώρα τα άλλα πάμε να τα πούμε. Νομίζω τα ξέρουν όλοι. Είμαστε δύσκολα. Σήμερα ούτε προκρίνεσαι ούτε αποκλείεσαι.
0: Όχι.
2: Αλλά μένεις ζωντανός ή μένεις περισσότερο με μαθηματικές ελπίδες. Έτσι. Μικρό το διάστημα, δεν σας κρύβω, δεν το κρύψαν ήδη οι προγραμματιστές.
0: Εσείς γυρίσατε με τσάρτερ τη ξημερώματα
2: Σάββατο. Ναι, Σάββατο υπήρχε προπόνηση κανονικά το Σάββατο. Δεν είναι κρυφό, φάνηκε και από τη τηλεόραση ότι υπάρχει μούδιασμα στην ομάδα. Είναι 3 ήττες στη σειρά, βρέθηκε, δηλαδή περίμενες ότι θα είσαι με 5-1 τον Ιούνιο και ακόμα είσαι στο 3.
0: Και με 4-2 αν ήσουν.
1: Και μέσα σε αυτά βλέπεις και την Ισπανία, χάνει και από τη Γεωργία, χάνει και από την Πορτογαλία. Δηλαδή σου κάνει το κάτω τον όμιλο.
2: Ναι, και έρχονται οι Ισπανοί σήμερα να παίξουν ξαφνικά με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Το παρακολούθησες πώς σε... το παιχνίδι. Όχι, δεν το είχες.
2: Όχι. Δεν σε πάει τίποτα, αλλά... Εσύ έχεις πάει να ψάχνεις τι θα σε πάει.
1: Ναι, καλά, ναι.
0: Εμείς θέλαμε νίκη των Ισπανών προφανώς. Για να μείνουμε κάτι Πορτογάλοι.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θέλαμε κάτι. Εμείς θέλουμε κάποια δικιά μας νίκη.
0: Καλά, εμείς θέλουμε να κάνουμε νίκη πρώτα και να κοιτάξουμε τους άλλους. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά.
2: Δεν νομίζω, Γιώργο, ότι μπαίνει σε υπολογισμό. Ο όμιλος είναι πολύ αμφίροπος.
0: Ναι, σίγουρα.
2: Και είναι αμφίροπος. Και με κανονικές συνθήσεις, πόσο μάλλον με αυτό που έρθει στα δύο επόμενα παράθυρα. Ναι. Έτσι,
0: αλλά έλεγα θα έχεις μια συγκατοίκηση με την Πορτογαλία, τελικά να μην είσαι μόνος τελευταία θέση.
2: Εντάξει, τώρα τι.
0: Για το ψυχολογικά, το πώς διαβάζεις το.
2: Έλα,
0: το
2: εντάξει, δεν νομίζω ότι μετά αυτό. Είναι ένας όμιλος 6 ομάδων με 2 νίκες διαφορά τώρα. Τι να λέμε. Είναι και 6,5 μάτς. Άρα δεν γίνεται τίποτα. Ανασυντάσσεται η ομάδα, ανασυντάσσεται. Έχει έμπειρους παίχτες, γίναν 2 προπονήσεις. Okay. Εντάξει, με την Ουκρανία δεν ήταν η απογοήτευση, ενώ η εμφάνιση με το, που ήταν με τους Ρουμάνους αυτό το απόλυση 14 και με τους Πορτογάλους, αλλά ήταν, τι να πεις, δεν έχει, ωραία, δεν γίναν σωστά κάποια πράγματα, δεν μπήκαν σούτ, βάλαν πολλά οι άλλοι, αν το πιάσουμε ένα-ένα, μπάσκετ είναι και καταλαβαίνει ο καθένας ότι συμβαίνει. Το θέμα είναι πώς το σβήνεις και πώς μέσα σε 72 ώρες το γυρίζεις. Σε πληρέστατη ομάδα Ισπανή, πέρα του ότι είναι καλή η Πορτογάλη, οι Ισπανοί είχαν μαζευτεί 2 μέρες πριν.
1: Δεν
2: ξέρω γιατί. Τώρα θα έρθουν δηλαδή και παιγμένοι και πιεσμένοι.
0: Και πιεσμένοι, σωστά.
2: Είναι γεμάτη, έχουν τους 3-4 NBA.
0: Γι' αυτό λέω ότι η Ισπανία
1: πιέζει.
2: Για να μην πάμε στο κακό δαίμονα. Εντάξει, τους πετάξαμε πέρσι έξω από το
0: μπάσκετ. Μόνο αυτό κάναμε μετά από 15 χρόνια.
2: Ο κανόνας δεν είναι ότι τους νικάμε. Παίζουν οι παραδόσεις και οι προστορίες. Ναι, στον αθλητισμό πολλά παίζουν.
0: Αυτοί μας βλέπουν πελατειακές σχέσεις. Αυτοί.
2: Εντάξει. Καλά είναι η ομάδα τηρουμένων των αναλογιών, δηλαδή με το χτύπημα της αριστερής έγιναν 2 δυνατές προπονήσεις, είδαν τα λάθη κτλ. Ξαναλέω, οι παίχτες πλειοψηφία είναι έμπειροι. Τώρα τις αναλύσεις, τώρα τις θεωρίες και να τις λέμε 7 η ώρα θα τα δούμε.
1: Καλά, όλο
0: το
1: παγκόσμιο.
0: Αυτό το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι στις θέσεις τους.
2: Εντάξει,
0: μεγάλη ιστορία αυτή.
2: Γιώργο, κοίταξε, νομίζω ότι στις εθνικές ομάδες.
0: Ναι.
2: υπάρχουν πάντα οι μικροπολιτικές, και δεν λέω μόνο για δημοσιογράφους, για ομάδες, για συλλόγους, για καμένους, και υπάρχει το μεγάλο, η μεγάλη εικόνα που είναι ότι ο φίλαθλος της κάθε χώρας αγαπάει τις εθνικές ομάδες, στεναχωριέται πραγματικά στις ήττες και συμπαρίσταται. Ναι, ο κόσμος θα είναι εδώ αναμενόμενο, όπως θα ήταν και... Δηλαδή πιστεύω και αποκλεισμένη να ήταν η ομάδα. Θα ήταν,
0: μα έχει γίνει, έχει γίνει προπόληση μεγάλη εταιρεία.
2: Okay. Πείτε εσείς.
0: Τίποτα άλλο. Εντάξει,
1: τι να άλλο θα πάει και δεν πάμε και τίποτα τώρα.
0: Το επόμενο παράθυρο είναι Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Ναι, είναι μέσα Γεωργία, έξω Ισπανία. Αλλά εντάξει, κάτσε να δούμε τώρα τι.
0: Ναι, καλά.
2: Δηλαδή πώς θα πας. Πάλι σου λέω, θα έχεις και χτύπα ξύλινα, ένα κακό το αποτέλεσμα σήμερα. Θα έχεις ελπίδες πάλι, αλλά δεν θα έχεις ψυχολογία. Δεν ξέρω τι παίχτες θα έχεις και τέτοια.
0: Μάλιστα. Τίποτα άλλο. 7 η ώρα το τζάμπολ.
2: Ναι. Και πάμε όλα καλά. Μακάρι το βράδυ να έχουμε χαμογελάσει μετά από τρεις ήττες. Να είσαι σήμερα, δηλαδή, αυτό που έλεγες στην τελευταία θέση, είναι τόσο κοντινές οι αποστάσεις και τόσο μικρός ο όμιλος που σήμερα μπορεί το βράδυ να είσαι στη θέση πρόκριση.
1: Όντως, όντως.
2: Εντάξει, μέσα στην τριάδα.
0: Όντως.
2: Που πάλι δεν θα λέει τίποτα.
0: Είναι όμιλος ισορροπιών, τρελός.
2: Πάμε παρακάτω, βλέπουμε. Αυτά δεν ξέρω αν έχετε
0: να πείτε. Τίποτα. Αυτό κάναμε αυτές τις τρεις ήττες.
2: Η δεκάδα δεν έχει άλλη αλλαγή. Δηλαδή ενώ δεν βγήκε κανένα μπαζίνερ.
1: Ναι, ναι, ίδιοι. Ναι.
2: Μέσα είναι και ο Καραγιαννίδης και οι δύο, το μέσα Χαραλαμπόπουλος έξω από Παπα-Νικολάου.
0: Εντάξει,
1: μην. Okay.
2: Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Χαρά. Χαρά.

0: Λοιπόν, πρώτο μπούμε στο πρώτο μας καλεσμένο, να πούμε τα σημερινά παιχνίδια για τα προκριματικά του Παγκοσμίου του 2027. Πλην το αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία σε 7 η ώρα, υπάρχει το σημαντικό παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Γεωργία στις 9 και μισή ώρα μετά το Μαυροβούνιο υποδέχεται την Ουκρανία. Είναι παιχνίδια για τον όμιλο της Εθνικής μας ομάδας. Να πούμε λίγο και τη βαθμολογία. Πρώτη Ισπανία με 12 βαθμούς, δεύτερη Ουκρανία με 12, τρίτο Μαυροβούνιο με 11, τέταρτη Πορτογαλία με 11, πέμπτη Γεωργία επίσης με 11 και τελευταία η Ελλάδα με 10 βαθμούς. Εντάξει, είναι λίγο λυπηρό να βλέπεις την εθνική σε 10 βαθμούς, αλλά σήμερα το βράδυ μπορούν όλα να ανατραπούν. Θυμίζουμε οι τρεις πρώτες ομάδες περνάνε στην παγκόσμιο. Έχουμε και τα παιχνίδια της Λιθουανίας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη, της Ιταλίας με τη Σερβία, ωραίο παιχνίδι αυτό, και Ισλανδία-Τουρκία. Τουρκία είναι από τις ομάδες που θεωρητικά μπορούν σήμερα να πάρουν την πρόκριση στο παγκόσμιο και μαθηματικά. Χτες η Γερμανία κέρδισε την Πολωνία σε ένα παιχνίδι δραματικό στην παράταση. Και η Γερμανία και η Πολωνία με την Κροατία είναι οι τρεις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι σε θέση ισχύως.
1: Οι Κροάτες κερδίσαν επίσης δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα καλάθι 99%.
0: Τους Ολλανδούς.
1: Στην Ολλανδία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι και τρεις ομάδες που έχουν ξεχωρίσει εκεί.
0: Πλέον είναι τρεις βαθμοί πάνω.
1: Και από εκεί και πέρα τα παράθυρα του Νοεμβρίου και του Φεβρουαρίου του 2027 θα είναι εύκολη υπόθεση για αυτούς. Σε αντίθεση με άλλες εθνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής Ελλάδος.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε μια παύση για την εθνική μας ομάδα και θα πάμε στο πανέμορφο Καρπενήσι, εκεί όπου η Δόξα Λευκάδας χτίζει τη νέα της έκδοση μετά την επιστροφή της στην GBL. Και φυσικά έχουμε ένα παίκτη ο οποίος ξέρει καλά τι σημαίνει GBL, έναν πολύ έμπειρο παίκτη που γράφει τη δική του πορεία μέχρι τώρα, το Μιχάλη Τσαρέλη, που θα είναι ένας των στυλοβατών της ομάδας του coach Τεζή. Καλησπέρα Μιχάλη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, μια χαρά είμαι, εσείς?
0: Καλά, καλά. Τι γίνεται εκεί, πώς είναι το κλίμα στο Καρπενήσι?
2: Τι μέρα προετοιμασίας είναι καταρχήν?
0: Ναι.
1: Σε 5 μέρες φεύγουμε, είμαστε ήδη 7 μέρες.
0: Χαμός, ε!
1: Ναι.
2: Πού λαμβάνει η προετοιμασία, το παλιό βουνό που λέγαμε ή...
1: Κλασικά, ναι, εδώ που έρχονται όλες οι ομάδες και οι εθνικές ομάδες παλιότερα που ερχόμασταν, ναι, εδώ πέρα, είναι στο ίδιο, στο Μοντάνα, ναι, το θρυλικό.
2: Όχι, να πω, το πρόγραμμα έχει φυσική κατάσταση, τρέξιμο...
1: Όλα.
0: Μάλιστα. Αυτά είναι
2: όλα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, είχε γυμναστήριο, βάρη, δηλαδή προπονητές και μπάσκετ.
1: Ισχύει. Αυτό είναι κυρίως, απλά τα παλιά τα χρόνια μας βάζαν και στο στίβο, πλέον αυτό, εντάξει, έχει σταματήσει, το κάνουν μέσα στα γήπεδα.
0: Σωστό. Μάλιστα. Πώς είναι μέχρι τώρα η προετοιμασία, δηλαδή πού έχετε επικεντρωθεί με τον coach?
1: Εντάξει, κυλάει μάλλα η προετοιμασία, είναι καινούργια ομάδα. Το 80%-85% των παιχτών είμαστε καινούργοι. Εντάξει, δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ναι. Έτσι κι αλλιώς, με βάση το νέο πρωτάθλημα που έχει ανέβει, δεν ξέρω, ένα επίπεδο σίγουρα από πέρσι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Και είναι ακόμα πιο δύσκολα, διότι όπως είπα, εντάξει, όταν παίρνεις 8-9 καινούργιους παίχτες, θέλεις χρόνο, να βρεθούν μεταξύ τους, δεν είναι εύκολα.
2: Είσαστε συνειδητοποιημένοι πάντως αυτό που λες. Δηλαδή ότι η κατάσταση θα είναι δύσκολη,
1: βέβαια,
2: δόξα είναι νεοφώτιστη. Θα μετρήσει, θα κυκλώσει παιχνίδια,
1: βέβαια,
2: για
1: τις
2: νίκες απαραίτητες. Πού θα κάτσει ο παρονομαστής της παραμονής, σε πόσες νίκες?
1: Ναι.
2: Και
1: θα είναι δύσκολο πρωτάθλημα. Όχι μόνο για μας, και για άλλες ομάδες θα είναι δύσκολο. Αλλά πλέον, δηλαδή βλέπεις ότι 8-9 ομάδες είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Ναι. Μιχάλη, ο Πάρης έχει ενσωματωθεί στην προετοιμασία?
1: Ποιος?
0: Ο Πάρης, ο Μάικα Πάρης.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα είστε όλοι πλήρεις πλέον, έτσι, δεν λείπει κάποιος?
1: Όχι, δεν λείπει, είμαστε πλήρεις, ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Είμαστε πλήρεις.
0: Τι πρέπει να... τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο coach για τη νέα χρονιά στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή κάποια πράγματα που σας έχει πει, που σας έχει δείξει μέσα από τα plays?
1: Ναι. Κοίταξε, ο coach έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία.
2: Είναι νέος,
1: είναι δουλευταράς. Έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία, είναι πάνω κάτω το μπάσκετ που έπαιζε πέρσι η ομάδα. Θέλω να πω, θέλει και αρέσει το γρήγορο παιχνίδι. Το γρήγορο παιχνίδι, αλλά με καλές επιλογές.
2: Όχι το βιαστικό.
1: Ναι. Δηλαδή, το αρέσει το transition, να γυρνάει μπάλα κτλ. Και όσο αφορά την άμυνα, θέλει να πέφτουν κορμιά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι...
0: Ναι, σίγουρα.
2: Είναι δύο αρχές αυτές που...
0: Ναι, σημαντικές, εντάξει.
2: Το ζητούμενο είναι να περάσουν στην ομάδα μέσα και
1: στους
2: παίκτες
1: και
2: να μπορείτε
1: να
2: εφαρμόσετε το πλάνο.
0: Και περιμένετε και με τα φιλικά παιχνίδια, έτσι να έχετε περισσότερη εικόνα, να ξεμουδιάσετε κι εσείς που λένε.
1: Ναι, να δούμε πού βρισκόμαστε και τα λοιπά. Αλλά θέλει χρόνο, όταν φτιάχνει μια ομάδα σχεδόν από μηδέν, όχι από μηδέν, αλλά σχεδόν από μηδέν, εντάξει, δεν γίνεται... Να περιμένεις ή στο πρώτο, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο φιλικό να δεις αυτά που θέλεις.
2: Πρώτο φιλικό είναι, έχετε δώσει?
1: Όχι, ακόμα με τη Μύκονο, παίζουμε μεθαύριο.
0: Είναι και η Μύκονο στο Καρπενήσι, είναι Καρπενήσι και έχουν φιλικό. Οπότε να ξεμουδιάστηκε λίγο εκεί πέρα.
2: Και
0: γιατί...
2: πρώτο φιλικό, Μιχάλη, στην έδρα σας, στη Δόξα, στη Λευκάδα.
1: Δεν θυμάμαι, ας πούμε, αλήθεια, μην πω κάτι. Ναι, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι τώρα στα κοντά.
0: Τώρα πάμε λίγο του προσωπικού. Πέρσι ήσουν στον Άρη, τώρα συνεχίζεις στη Δόξα Λευκάδας. Πες μας λίγο πώς προέκυψε το ενδιαφέρον, τι συζητήσατε, τι είναι αυτό που σου κάνει κλικ?
1: Ναι. Εντάξει, τώρα εγώ τι να πω, παίζω τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο.
0: Τι είναι αυτό που σου κάνει κλικ?
1: Ναι. Εντάξει, τώρα εγώ τι να πω, παίζω τόσα χρόνια σε αυτό το επίπεδο.

0: Ελλάδα.
1: Όχι, φέτος.
0: Ναι, φέτος ήρθε. Εντάξει, εμένα μου είχε πει προσωπικά ότι συμβούλευε τέλος πάντων την κατάσταση.
1: Να, εντάξει, ναι. Επίσημα, ναι.
0: Ναι, σωστά.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, εγώ τα τελευταία χρόνια, επειδή πλέον δεν είμαι 20-25 χρονών, που ξέρεις, όταν ήμασταν μικρότεροι, θέλαμε να μας πούν και χρόνο συμμετοχής, ρωτούσαμε περισσότερα. Αυτά είναι λίγο ανούσια γενικά. Γιατί άμα είσαι καλός θα παίξεις, άμα δεν είσαι καλός δεν θα παίξεις. Είναι απλά τα πράγματα. Πλέον δεν ρωτάω πολλά. Ρωτάω πώς βλέπεις το μυαλό του γενικά προπονητή τι μπάσκετ θέλει να παίξει. Μόνο από αυτό το πράγμα κρίνω άμα ταιριάζω ή όχι στη φιλοσοφία και έτσι συμφωνώ ή όχι. Δηλαδή δεν ρωτάω περισσότερα.
0: Είναι σε τα κριτήρια αυτά, είναι ασφαλή τα κριτήρια.
1: Ναι, άμα αντιλαμβάνομαι το στυλ παιχνίδι που θέλει να παίξει ένας προπονητής, ταιριάζει στα στοιχεία τα μπασκετικά δικά μου, γιατί δεν ταιριάζει με όλους. Βέβαια. Ναι, και πέρα να αποκριθώ, συμφωνώ.
2: Ναι. Και γενικά, είπες αμέσως το ναι, μόλις σου γίνει η πρόταση, ή το σκέφτηκες, πώς ήταν.
1: Λίγο το σκέφτηκα, αλήθεια είναι, διότι. Το μόνο θέμα που είχα ήταν λίγο η απόσταση, γιατί είναι λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη.
2: Έχω οικογένεια,
1: Ναι, έχω οικογένεια και ένα κοριτσάκι. Οπότε το μόνο
0: δεν
1: αρνητικό.
0: Δεν θα έρθουν λόγω σχολείων κτλ.
1: Δεν θα έρθουν, ναι, γιατί και η γυναίκα μου δουλεύει και η μικρή έχει σχολείο, οπότε είναι δύσκολο. Το μόνο θέμα που σκέφτηκα 2 και 3 φορές ήταν αυτό. Κατά τα άλλα, το θέμα της ομάδας και το μπασκετικό. Δεν, άμα ήταν μόνο αυτό θα είχα συμφωνήσει από την αρχή.
0: Αλλά υπάρχει το προτέρημα, δεν το κάνω για να διαφημίσω τη Λευκάδα, γιατί έχω πάει αρκετές φορές διακοπές, δεν έχει καράβι.
1: Παίρνεις
0: την Ιωνία εδώ
1: και
0: έχουν μειωθεί αρκετά οι αποστάσεις, Μιχάλη.
1: Ναι, ισχύει, πλέον έχουν μειωθεί αρκετά.
0: Και για να σε επισκεφθούν και εσύ να πας στην οικογένεια.
1: Ναι, είναι εύκολο ο δρόμος. Ναι, ισχύει.
0: Γενικώς έχεις εισπράξει από τη Λευκάδα, ενώ τον κόσμο της Λευκάδας, αυτή την επιστροφή της ομάδας, είναι η δεύτερη συμμετοχή της στην επαγγελματική λίγα. Πώς το δέχονται οι Λευκαδίτες?
1: Περιμένουν πώς και πώς, ναι, οι άνθρωποι.
0: Υπάρχει ανυπομονησία.
1: Και είναι λογικό, εντάξει. Πέρσι ανεβήκανε περπατώντας, θα έλεγα.
0: Ναι, με 3 νίκες διαφορά.
1: Ναι, στην Α1 κατευθείαν. Οπότε, απλά η ατυχία είναι αυτό που είπαμε, ότι η ομάδα έπεσε στο καλύτερο πρωτάθλημα, δεν ξέρω, τον τελευταίο 20 ετών. Δεν ξέρω,
2: τώρα μου λέει. Αυτό είναι και καλό, βέβαια, έτσι, γιατί τσιτώνει γενικότερα, είναι ωραίο. Γιατί θα έχετε και ένα προτέρημα, μπορεί να είναι και μειονέκτημα, να το ξέρεις, να παίζετε, να είστε στα πλήκες ομάδες που έχετε ένα παιχνίδι μέσα στη βδομάδα.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέμε, ισχύει, είναι πολύ σωστό και σοβαρό.
2: Αλλά αυτό είναι προτέρημα, μειονέκτημα θα φανεί στην πορεία, βέβαια.
1: Ναι. Πολλές φορές είναι και προτέρημα, διότι οι ομάδες με 2 παιχνίδια, όπως έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα μέσα χρονιά. Αλλά εντάξει, ο κόσμος περιμένει σίγουρα.
0: Ναι, θα υποδεχτείς εκεί Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, Κάρι, ΑΕΚ, θα γίνει σοβαρά αυτά.
1: Θα δούνε και πολλά παιχνίδια με υψηλό επίπεδο ομάδες. Γιατί όπως είπα πλέον 8-9 ομάδες είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν είναι όπως τα πρώτα χρόνια που υπήρχαν 3 επίπεδα, ήταν οι 2 πρώτοι. Μετά από 3 στο 5-6 και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Πλέον είναι τα 3/4 των ομάδων έχουν βάλει πάρα πολλά λεφτά.
2: Βέβαια τώρα αυτή η ερώτηση θα τους κάνω κανονικά, θα πρέπει να την κάνω μέσα στη σεζόν, αλλά ας την κάνω τώρα και βλέπουμε. Λοιπόν, σου θυμίζει λίγο η κατάσταση όπως με τον Ηφαιστολίμνου, δηλαδή μια ομάδα η οποία παίζει για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία σε νησί και αδειμονία, ας πούμε. Δόξα βέβαια έχει ξαναπαίξει στην κατηγορία, απλά είναι το κομμάτι της ανυπομονησίας όπως έχει παίξει στον Ηφαιστολίμνου τότε.
1: Ναι. Ισχύει. Κοίταξε, σε αυτό που έχουν κοινό τέτοιου είδους ομάδες είναι ότι η τοπική κοινωνία χαίρεται, διότι τη μέρα του παιχνιδιού έχει μια ρουτίνα, δημιουργεί μια ρουτίνα. Ναι. Παραδείγματος χάρη, αν παίζουμε το Σάββατο, ξέρουν ότι θα παίζουμε το Σάββατο, λέει ο κόσμος, το πρωί θα πάμε για καφέ, μετά πάμε για μεσημεριανό φαγητό, μετά πάμε στο γήπεδο, μετά κάνουμε μια βόλτα. Έχουν αποκτούν μια ρουτίνα. Έτσι αυτό το... Στην ρουτίνα είχε και ο κόσμος στη Λίμνο. Γι' αυτόν τον λόγο περισσότερο είχαν στεναχωρηθεί εκεί όταν είχε κλείσει η ομάδα, διότι γιατί κατά ψέματα δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές στα νησιά τους χειμερινούς μήνες. Mm-hmm. Άσχετα από αν το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ όμορφα. Mm-hmm. Δημιουργείται μια

0: ρουτίνα, η οποία είναι πολύ ευχάριστη.
1: Λευκάδα ή Τενερίφη?
0: Τενερίφη.
1: Πού το ξέρω. Το θυμάμαι από τότε που είχαμε ξαναμιλήσει τότε.
0: Ναι, εντάξει, Τενερίφη, τρομερό μέρος. Πέρασα καταπληκτικά. Λευκάδα έχω πάει βέβαια δύο τρεις φορές.
1: Ναι, αλλά ως μέρος γενικά τι πιο πολύ σου αρέσει?
0: Η Τενερίφη έχω πει ότι θα έμενα και μόνιμα. Είναι τρομερό νούμερο. Και χειμώνα και καλά.
1: Αλλά ξέρεις ότι οι αποστάσεις ακόμα μεγαλύτερες.
0: Καλά, εκεί, ναι. Λευκάδα έχω πάει δύο τρεις φορές καλοκαίρι. Πάρα πολύ ωραίο μέρο. Και Λευκάδα, πάρα πολύ ωραίο μέρο. Απλά δεν έχω πάει χειμώνα.
1: Τώρα θα δεις, θα μάθεις πως είναι η κατάσταση. Ναι.
2: Θα κατεβάσει λίγο τον πύχη των απαιτήσεών σου.
0: Ναι, μωρέ, όχι, εντάξει.
2: Αλλά είναι μια πόλη πολύ όμορφη.
0: Όχι, είναι ζεστή, ναι, είναι όμορφη, είναι ζεστή. Είναι μια χαρά, το σύστημα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ο ρόλος στην ομάδα, εντάξει, είπες ότι δεν σκέφτεσαι για χρόνο συμμετοχής κλπ. Αλλά έχεις κάνει μια κουβέντα προφανώς με τον κότς για να σου πει τι περιμένει από σένα.
0: Ναι, έχω, εντάξει, οι προπονητές πλέον που θα πάρουν κάποιο παίχτη που είναι από 30 και πάνω, γιατί εγώ είμαι και 38. Yeah. Ξέρουν τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει, οπότε, εντάξει, είναι κάποια βασικά πράγματα, ναι. Mm-hmm. Ξέρουν τι θα πάρει από μένα και τι δεν θα πάρει.
1: Εντάξει, 38 τώρα είναι ένα νούμερο τώρα, εντάξει, και εσύ πώς το είπες, έτσι, για τώρα.
0: Σιγά
1: και εσύ τώρα. Τι παππούσες, εντάξει. Σιγά
2: το. Ο μικρότερος, είσαι Μιχάλη ο μεγαλύτερος στην ομάδα?
0: Ναι. Αυτό. Ο μεγαλύτερος μην είμαι και ο μεγαλύτερος όλης κατηγορίας.
2: Όχι.
1: Εντάξει.
2: Παίζει και ο Καλάθης.
0: Ο μεγαλύτερος είμαι εγώ.
1: Ο Καλάθης είναι μεγαλύτερος. Ο Καλάθης είναι 37 νομίζω.
0: Είμαι εγώ μεγαλύτερο. Ένας ο μεγαλύτερος είναι ο Γάης, ο Σκορδής.
1: Ναι.
2: Ο μικρότερος παίκτης τι ηλικία έχει?
0: Ο μικρότερος παίκτης είναι κοντά στα 20.
2: Στα 20. Δεν έχουμε κάποιο πολύ μικρό. Έχει σχεδόν δύο δεκαετίες, ναι.
0: Ναι.
2: Διαφορά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: οπότε αυτά, εντάξει, θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα μέσα στη χρονιά, βέβαια.
0: Μέσα στη χρονιά, ναι. Ελπίζω να είναι θετικά.
1: Αυτό είναι το βασικό. Στο χέρι σου είναι. Στο χέρι σου.
0: Έτσι
1: ομάδα, βέβαια.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, εντάξει.
1: Έγινε, Μιχάλη μου, καλή
0: να είστε καλά.
1: Και με υγεία. Και εσύ.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.

0: Εδώ μας και πάλι, είμαι στο replay, Γιώργος Βολεβάνης, Μάνος Πρίντεζης. Στα μικρόφωνα, δημοσιογραφική προσέγγιση εκπομπής, ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Ευγενίδης. Στέλνει μας μηνύματα με τους γνωστούς τρόπους που ξέρετε εδώ και πόσα χρόνια είναι το ραδιόφωνο, 4.
1: Το ραδιόφωνο βγήκε στον αέρα 8 Μαρτίου του 22. Ναι.
0: Ναι.
1: 4-4,5
0: χρόνια. Λοιπόν, Ελλάδα-Ισπανία, με ποιο είναι το παιχνίδι προφανώς το οποίο το περιμένουμε πώς και πώς. Και φυσικά βέβαια έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο ο οποίος θα βάλει τη δική του προπονητική πινελιά για τα όσα μπορούμε να δούμε σήμερα. Έχουμε μαζί μας τον coach Παντελή Μπούτσκο. Καλησπέρα coach, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα στο από Θεσσαλονίκη.
0: Πανέμορφο Θεσσαλονίκη εκεί πέρα, ό,τι πρέπει.
3: Και εξαιρετικός αναλυτής.
0: Ναι, πάντα.
3: Και πώς το καράβι του ΠΑΟΚ το πήρε στα μέσα της χρονιάς και το οδήγησε όπως έπρεπε.
0: Εννοείται. Για μένα ήταν ο coach της χρονιάς, ο πρωτάθλημα της GBL, γιατί πραγματικά πήρε ένα βάρη φορτίο και έφτασε στην ομάδα πάρα πολύ ψηλά, πραγματικά. Και εγώ θα το πω και στον αέρα εδώ πέρα, ήταν πολύ μεγάλο φάουλ και διαθλητικό του ΠΑΟΚ. Θα το πω και ας μην απαντήσει ο coach, δεν πειράζει. Το ότι ο ΠΑΟΚ δεν τον κράτησε στην ομάδα. Μεγάλο λάθος του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, θα το ξαναπώ και εδώ πέρα.
3: Εγώ δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Είναι αυτά που έχω δει.
0: Επειδή
3: βλέπω, ναι, πολλά χρόνια μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Πάνω στο κομμάτι αυτό το οποίο είπες,
0: ναι,
3: που το ανέφερες.
0: Ναι.
3: Εγώ είπα να καταλάβω πώς το εμπιστεύεσαι ενός προπονητή, ναι, την ομάδα μεσούς περίοδου.
0: Ναι.
3: Τον παρακολουθεί και συνεργάζεται φυσικά ο προπονητής, ο οποίος, Αντρέαν Τρικέρι, έχει συμφωνήσει και αυτός από τον Φεβρουάριο και μετά δεν συνεχίζει το προπονητικό,
0: ναι,
3: επιτελείο. Δηλαδή, πολύ απλά με μία λέξη,
0: ναι,
3: είναι νομίζω μία ανακολουθία.
0: Λάθος,
3: και συναδελφική και διοικητική.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Τέλος πάντων, για να μην φέρουμε στις δύσκολες θέσεις τον coach.
3: Αλλά αυτά τα
0: αυτά είναι
3: δουλειά,
0: κάτι το οποίο.
3: Ναι, επαγγελματίες,
0: ναι. Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Εννοείται.
3: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Ναι.
3: Αυτό που λένε, αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι, αυτά συμβαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λάθος. Το ξαναλέω και θα το ξαναπώ. Και δεν θα αλλάξει η άποψή μου. Mm-hmm. Ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ πάει και πάρει και την Ευρωλίγκα, για μένα ήταν λάθος. Τέλος πάντων, αυτό το αφήνουμε στην άκρη.
2: Ευχαριστώ πολύ για τα
0: ζευγάρια. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι ούτε να μας ευχαριστήσει, ούτε το πάμε για να χαϊδέψουμε αυτιά.
3: Την άποψη μα εκφράζουμε, ο καθένας έχει μία άποψη.
0: Τίποτα άλλο. Με σεβασμό πάντα στις αποφάσεις του καθενός, γιατί δεν είμαστε εμείς στην ομάδα μέσα, έτσι. Αυτό είναι το θέμα.
2: Έτσι ακριβώς. Όπως δήλωσα και κατά την αποχώρησή μου, η ζωή δεν σταματάει ποτέ να μάθει.
0: Προφανώς.
3: Σήμερα είναι Δευτέρα και αύριο θα ξημερώσει,
0: ναι,
3: Τρίτη.
0: Ναι, ναι.
3: Και
0: πάντα οι προπονητές και οι άνθρωποι γενικότερα που είναι δελεφταράδες εξαργυρώνουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο αυτό που έχουν παράξει ως έργο. Λοιπόν.
2: Όπως συνηθίζω να λέω, ο προπονητής ανήκει στο παρκέ, έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Και πάντα ο προπονητής είναι μια βαλίτσα στο χέρι. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε coach λίγο για το σημερινό παιχνίδι. Ελλάδα-Ισπανία. Τι διαφορετικό μπορούμε να δούμε σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάσαμε κόντρα στους Ουκρανούς πριν από λίγα 24 ώρα?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι χάθηκε πολύτιμο έδαφος και στο τελευταίο παράθυρο και στο παιχνίδι με την Ουκρανία που είχαμε την ευκαιρία. Αλλά
3: ανυποψία στο παράθυρο
0: του Ιουνίου.
3: Και όμως,
2: ναι, του Ιουνίου.
3: Έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά. Mm-hmm. Να δούμε αν αναστρέψουμε.
2: Εκεί χάθηκε πολύτιμο έδαφος. Ωστόσο όμως είναι αυτή η εθνική ομάδα που μας χάρισε το μετάλλιο, αξίζει το σεβασμό μας, την αγάπη μας και την υποστήριξή μας. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώντας και το παιχνίδι και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ταυτίζομαι πάρα πολύ με τη δήλωση του coach που είπε το μόνο που κοιτάμε είναι το επόμενο παιχνίδι. Είναι αντί να μπούμε στη διαδικασία αν θέλουμε 5-5 ή 4-5. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πρέπει να αρχίσει να κερδίζει η εθνική και μετά να δει τους άλλους.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Άμα δεν νικάς εσύ και οι άλλοι να χάνουν, δεν έχεις νικήσει εσύ. Οπότε.
2: Γιώργο, έτσι ακριβώς. Γιατί το κάθε παιχνίδι δημιουργεί ξεχωριστό μόνο.
3: Το δεδομένο, το αυτονόητο, είπε ο Βασίλης Πανούλης.
2: Τίποτα δεν θα είναι ίδιο μετά από αυτό το παιχνίδι και στο ψυχολογικό κομμάτι και στο βαθμολογικό κομμάτι.
3: Ας πάμε στο 4-4 απόψε. Να φτιάξουμε το ισόπαλο τουλάχιστον το ρεκόρ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο 3-4 και μετά βλέπουμε. Βλέποντας και κάνοντας είναι πια η κατάσταση.
2: Πραγματικά πιστεύω και τα παιδιά και ο κότς όπως έθεσε τον τόνο, νομίζω αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών, έχουν την ευθύνη, έχουν την εμπειρία να καθοδηγήσουν την ομάδα όπως πρέπει, οι ηγέτες να βγουν μπροστά ή να γεννηθούν νέοι ηγέτες. Είναι ένα παιχνίδι που μπροστά στον κόσμο μας νομίζω θα έχουμε μια πολύ, καλή, πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουμε και να αντιστρέψουμε το momentum. Ξέρετε, παρακολουθώντας και τους αντιπάλους, οι Ισπανοί δεν κάναν κάποια παιχνίδια πριν από αυτό το παράθυρο. Προφανώς το δείγμα για scouting δεν είναι τόσο μεγάλο. Από την άλλη όμως, προσωπικά εκτιμώ ότι αυτό είναι ένα κέρδος για την δική μας ομάδα, γιατί θα κάνουμε μια πιο βαθιά ενδοσκόπηση, θα εστιάσουμε περισσότερο στον εαυτό μας και οι μηχανισμοί αντίδρασης θα αρχίσουν πάλι να λειτουργούν.
3: Coach, μια τελεία σε αυτό, να σε ρωτήσω κάτι. Παρακολούθησες το παιχνίδι Ισπανίας-Πορτογαλίας?
2: Ναι.
3: Πες μας λίγο, γιατί δεν έχω καθόλου εικόνα, εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Πώς εξελίχθηκε αυτό το παιχνίδι? 95 πόντους δέχτηκαν οι Ισπανοί, 89 νομίζω βάλαν.
0: Ναι, 95-89.
3: Ψηλό σκορ.
2: Κοιτάξτε, είναι πονηροί αγώνες αυτοί, γιατί είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Κάποιοι παίκτες ακόμη δεν έχουν υπογράψει ομάδες. Αλλά όταν παίζεις τόσο κρίσιμα παιχνίδια τόσο νωρίς στη σεζόν, πάντα το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Δηλαδή,
3: είναι δεδομένο αυτό όμως για όλες τις εθνικές ομάδες.
2: Βέβαια, βέβαια. Έτσι
3: το γνωρίζουμε το πρόγραμμα.
2: Και ειδικά στο μπάσκετ δεν θέλει και πολύ να δημιουργηθεί ένα momentum. Μια ομάδα χάνει δύο ελεύθερα σούτ, η άλλη ομάδα σκοράρει στον εφηβιασμό και δημιουργείται ένα momentum. Οι Πορτογάλοι έχουν ταλέντο στο μακρινό σούτ, μπόρεσαν, επέβαλαν το ρυθμό τους και πήραν μια πολύτιμη νίκη.
3: Είχαν και τον Κέιτα,
2: βέβαια.
0: Κέιτα και ο Γουίλιαμς, ο οποίος έκανε παιχνιδάρα, να το αλτζέ βέβαια.
2: Έτσι ακριβώς. Βαν Βίλιαμς τον αντιμετωπίσαμε και με τον Μπαουκ. Ήταν ένας πολύ πληθωρικός παίκτης.
0: Αν έχετε παίξει αντίπαλοι, ναι.
2: Που κάνει πολλά και στις δύο άκρες του παρκέ. Είναι πραγματικά σημαντικός μοχλός.
0: Coach,
3: ίδιος προπονητής. Έχουν δείξει δείγμα γραφής καλό στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ. Πέρασαν στη φάση των 16.
0: Ναι. Coach, η ήττα της Ισπανίας απέναντι στην Πορτογαλία, πώς να το πω, δυσκολεύει ή όχι το έργο μας?
2: Σίγουρα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το γόητρο της Ισπανίας να χάνει τη μάχη της Ιβηρικής. Ναι. Θα είναι και αυτή σε μια κατάσταση αντίδρασης που θα θέλουν να αποδείξουν πράγματα και βαθμολογικά πλέον. Και σίγουρα είναι κάτι που κρατάει σε υψηλή εγρήγορση την ομάδα της Ισπανίας. Είναι σημαντικό για μας να εμφανιστούμε με το κίνητρο από την πρώτη κατοχή, από την άμυνα να θέσουμε τον τόνο. Είδαμε στο παιχνίδι με την Ουκρανία ότι το μέγεθος των Ουκρανών στην άμυνά τους, τα πολλά deflection που κάναν, δεν μας άφησαν να κυκλοφορήσουμε τόσο καλά την μπάλα όπως συνηθίζουμε. Αλλά νομίζω και το επιτελείο και οι παίκτες έχουν συνδυάσει όλα αυτά και είμαι πραγματικά πολύ αισιόδοξος ότι η ομάδα θα βγάλει το χαρακτήρα της, θα βγάλει αντίδραση και θα πάρουμε μια σημαντική νίκη για τη συνέχεια.
0: Το βασικό είναι σήμερα, coach, να περιορίσουμε την αθλητικότητα των Ισπανών που προφανώς υπερτερούν σε αυτό το κομμάτι.
2: Κοιτάξτε, είναι τόσα πολλά πράγματα που εγώ συνηθίζω να μην χωρίζω την άμυνα με την επίθεση, την αθλητικότητα με το πλάνο. Πλέον ξέρετε, υπάρχουν οι τάσεις για το μπάσκετ να πάει σε πιο γρήγορο τέμπο, αλλά όλα αυτά θα πρέπει να είναι πολύ μεθοδικά δουλεμένα και στοχευμένα, γιατί ωραία να παίξεις πιο γρήγορα, δημιουργείς 5-6 κατοχές παραπάνω στο παιχνίδι, αλλά δημιουργείς όχι μόνο για σένα, δημιουργείς 5-6 κατοχές ακόμη περισσότερες και για τον αντίπαλο. Οπότε αν εσύ δεν παράγεις ποιοτικά σουτ από καλές προϋποθέσεις, θα το πληρώσεις στην άλλη άκρη. Οπότε θέλει και physicality, θέλει και αθλητικότητα, αλλά θέλει και διάβασμα πάρα πολύ.
0: Η Ισπανία έρχεται πλήρης και έχει παίκτες, δεν θα πω τα αδέρφια Χουάντσο ή τον Μπριθουέλα ή τον Ντίαθ που τους ξέρουμε. Παίκτες όπως είναι ο Αντάι Μάρα, ο ψηλός που είναι στους Άντερ, θηλυκό παιδί 2-21, τον Μπάμπα Μίλερ που έχει 2-11 ύψος. Γενικότερα παίκτες που έχουν ύψος, βέβαια είναι σαφώς πιο άπειροι. Πάνω σε αυτά τους παίκτες που έχουν αυτό το ύψος, τι μπορούμε να κάνουμε για πώς να τους περιορίσουμε?
2: Κοιτάξτε μου, μετά το τέλος του πρώτου αγώνα ο κόουτς Σπανούλης αναφέρθηκε στο πώς θα μπορούσε, πώς ήταν το πλάνο να χτυπήσει τα αργά πόδια των αντίπαλων ψηλών με το pick and roll. Οπότε σίγουρα θα είναι ένα κομμάτι που θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στην τακτική, να επιτεθεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, κάνοντας να νιώσουν να ανασφαλείς λίγο πιο μακριά από το καλάθι με στοχευμένες κινήσεις στο pick and roll.
0: Η Ισπανία γενικότερα με το Τσούς Ματέο, επειδή είναι ένα διαφορετικό στυλ προπονητής, δεν είναι πλέον ο Σέρτζιο Σκαριόλο που ήταν άρτησε δεδεμένος με τις επιτυχίες των Ισπανών. Τι διαφορετικό, εντάξει, προφανώς υπάρχει το DNA το κλασικό, αλλά τι διαφορετικά πράγματα βλέπεις σε σχέση με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να έχει βάλει ο Τσούς Ματέο ή να προσπαθεί να βάλει?
2: Κοιτάξτε, τώρα είναι μεταβατική περίοδος και για την Ισπανία σίγουρα. Δηλαδή πιο πολύ διαχείριση κάνουν οι προπονητές σε αυτή τη διαδικασία των παραθύρων ανάλογα με το διαθέσιμο ρόστερ που έχουν κάθε φορά. Ωστόσο, σίγουρα ο κόουτς Ματέο έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του, πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, πολύ τακτική και στο σετ παιχνίδι. Οπότε σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε μια ομάδα η οποία θα έχει κατεύθυνση, θα έχει στόχευση, θα προσπαθήσει να μεταφέρει την μπάλα από τη μία πλευρά στην άλλη και να δημιουργήσει ανισορροπίες για να επιτεθεί με καλές προϋποθέσεις.
0: Υπάρχει στο μυαλό των παικτών γενικότερα αυτό το κομμάτι ότι με τους πάνους δεν θα πάμε καλά? Πέρυσι τους κερδίσαμε, τους αποκλείσαμε από τη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει αυτό στο μυαλό. Βέβαια άλλοι παίκτες κάθε φορά, σχεδόν κάθε φορά. Ή πιστεύεις ότι δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι
2: θεματικά? Δεν είμαι και μεγάλος φαν των παραδόσεων. Ήταν σημαντικό για το γόητρό μας, γιατί πολλά χρόνια με τους Ισπανούς δυσκολευόμασταν ότι τους κερδίσανε τελευταία. Αλλά πλέον είναι τόσο μεγάλη ευθύνη για αυτές τις στιγμές, ξέροντας ότι ουσιαστικά παίζουμε την πλάτη στον τοίχο. Οπότε δεν νομίζω ότι παίζει τόσο ρόλο το όνομα του αντιπάλου. Είναι κάποιες στιγμές που πρέπει να αποδείξεις από τι είσαι φτιαγμένος και να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
0: Θέλω να ρωτήσω κάτι?
3: Όχι, με κάλυψε.
0: Coach, από το παιχνίδι της Ουκρανίας μέχρι τώρα, τι διαφορετικά μπορείς να αλλάξεις μέσα σε 2-24 ώρα? Δηλαδή θα το πας στο πνευματικό κομμάτι, είναι πολύ μπλα μπλα, να συζητήσεις με τους παίκτες που έχουν τη δική τους εμπειρία και ξέρουν κάποια πράγματα? Θα προσπαθήσεις να τους δείξεις τι λάθη έχεις κάνει με την Ουκρανία, θα τους δείξεις τι είναι η Ισπανία, ή είναι ένα πακέτο όλο αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο κάθε προπονητής έχει τη δική του προσέγγιση, αλλά είμαι σίγουρος ότι η δουλειά έχει γίνει και στο πνευματικό κομμάτι σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αυτό φαίνεται ότι είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει οι παίκτες να εμφανιστούν με αυτοπεποίθηση, με κίνητρο, με πίστη. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα δεν μπορούμε να υποτιμάμε και το κομμάτι της τακτικής. Και όσον αφορά τη διαχείριση του ρόσερ και το rotation, αν θα μικρύνει ή αν θα μεγαλώσει, ή και κάποια στοχευμένα κομμάτια τακτικής τόσο σε άμυνα όσο σε επίθεση. Είναι ένα σύνολο δηλαδή τόσο πνευματικής προετοιμασίας όσο και αγωνιστικής.
0: Τα παράθυρα είναι ένα νέο μοντέλο εδώ και χρόνια. Το παρακολουθούμε.
3: 9 χρόνια.
0: 9 χρόνια είναι. Το παρακολουθούμε. Είναι η FIBA τα λάσαρε με σκοπό οι ομάδες, ο κόσμος να βλέπει τις εθνικές ομάδες πιο συχνά.
3: Να γυρίσουν εθνικές ομάδες στις χώρες.
0: Στις χώρες τους. Εσένα αυτό πώς το βλέπεις γενικότερα αυτή τη διαδικασία αυτά τα 9 χρόνια? Δηλαδή είναι ευχάριστο ή από την άλλη δυσκολεύει και πολύ την κατάσταση στους προπονητές, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις και όλη αυτή η ιστορία που έχει γίνει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ?
3: Σημειωτέων επίσης αυτό που λέει ο Μαρίνος, ότι είναι η πρώτη σεζόν όπου το καλεντάρι της EuroLeague με το καλεντάρι της FIBA Δεν έχει καμία χρονική ταύτιση.
0: Ευτυχώς.
3: Γιατί ναι, μέχρι τώρα οι διεθνείς παίκτες όλων των εθνικών ομάδων που αγωνιζόντουσαν στη EuroLeague δεν μπορούσαν να πάνε στις εθνικές ομάδες.
2: Γιώργο, θα ξεκινήσω από αυτό που λες, γιατί ναι, σίγουρα το θλιβερό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι ότι δεν είναι ενιαίο και ότι πρέπει να γίνονται αυτοί οι
3: συμβιβασμοί. Ναι, ήταν μια ανομαλία πολύ μεγάλη.
2: Αυτές οι προσαρμογές και πραγματικά δεν βοηθάν καθόλου κανέναν και το προϊόν ώστε να...
3: Μόνο χλέβει για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Όταν έπαιζε εθνική ομάδα και δύο ώρες μετά έπαιζε ομάδα της EuroLeague.
0: Τραγικό.
3: Από την Ελλάδα, από τη Σερβία, από την Ισπανία παίζανε. Ναι.
2: Έτσι ακριβώς το μπάσκετ.
3: Είχε κανονική αγωνιστική.
2: Δεν μπορεί να πάρει προστιθέμενη αξία το προϊόν να αναβαθμιστεί. Οπότε αυτή είναι μια προσαρμογή για να διεκπαιρεωθούν οι οργανώσεις με κάποιο τρόπο. Σίγουρα η ευθύνη είναι πολύ μεγάλη όλων των ανθρώπων που αποφασίζουν γι' αυτό και νομίζω είναι και ανάγκη των καιρών και των απαιτήσεων να δοθεί μια λύση σε αυτό το θέμα.
0: Εσύ γενικά θεωρείς ότι μέχρι τόσο τα 9 χρόνια η FIBA έχει δικαιωθεί για αυτό το μοντέλο?
2: Κοιτάξτε, τα παράθυρα ήταν ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά ήταν μονόδρομος για το πώς θα μέσα από το τρελό πρόγραμμα της Ευρωλίγκας πώς θα μπορούν να λειτουργήσουν οι εθνικές ομάδες. Δεν ξέρω πόσο ικανοποιημένοι είναι οι άνθρωποι της FIBA από αυτή τη λειτουργία.
3: Σωστό αυτό που λέει ο coach, γιατί στο παρκέ είδαμε άλλα πράγματα. Δηλαδή είδαμε αλλοιωμένες εθνικές ομάδες, ελλειπείς εθνικές ομάδες.
0: Αυτό.
2: Έτσι ακριβώς. Πολλές εκπλήξεις, μια μαγική εικόνα, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Μια μεσοβέζικη λύση απλά για να διεκπεραιωθεί το πρόγραμμα και το καλεμπάρι.
0: Να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα σήμερα, αλλά εντάξει, όπως και να έχει, υπάρχει η πίεση του πρέπει για την εθνική. Βέβαια, είτε κερδίσετε χάσει, δεν έχει τελειώσει κάτι μαθηματικά, αλλά εντάξει, okay, αν κερδίσει έχει ελπίδες. Αν χάσει, σίγουρα τα πράγματα έχουν ζωρίσει πάρα πολύ. Coach, να αφήσουμε λίγο την εθνική, μια και την αναφέραμε και την ευκαιρία που σε έχουμε στο ραδιόφωνο, να μας πεις λίγο και για τη θητεία σου στον ΠΑΟΚ.
2: Κοιτάξτε, ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι. Δηλαδή, όταν στο τέλος του Φλεβάρι μου εμπιστεύτηκαν να οδηγήσουν ομάδα ως πρώτος προπονητής, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση, γιατί φαινόταν ότι είχε, οι στόχοι απομακρύνονταν, η χημεία είχε χαθεί.
0: Ναι.
2: Αλλά ήταν τόσες πολλές οι προκλήσεις, γιατί αρκετοί νέοι παίχτες ήρθαν, υπήρχε πάρα πολύ κριτική. Ήταν τόσες πολλές οι προκλήσεις που έπρεπε καταρχήν να δημιουργήσουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στο group με τους παίχτες, να βρούμε τους ρόλους, να βρούμε πώς η ομάδα μπορεί να λειτουργήσει, να βρούμε κανάλι επικοινωνίας και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως και στο πνευματικό. Και σίγουρα ήταν μια χρονιά ορόσημο. Νομίζω τα τελευταία 25 χρόνια τελειώσαμε, για τα τελευταία 25 χρόνια τελειώσαμε 17, 7, 8 συνεχόμενες νίκες. Αποκλείσαμε τη Μούρσια σεμιτελικά, παίξαμε στον τελικό με τον Μπιλμπάο, πιέσαμε τον Παναθηναϊκό στα όρια τους στους ημιτελικούς και νιώθουμε ότι μπορούσαμε ακόμη λίγο περισσότερο να πιέσουμε, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ, να κάνουμε το break.
0: Να σου πω κάτι, coach, sorry, να σου πω κάτι με το χέρι στην καρδιά, γιατί ήμουνα στο παιχνίδι και το βλέπα. Νομίζω ότι στο πρώτο μάτς στο ΆΚΑ, πιο πολύ ο ΠΑΟΚ δεν το πίστεψε παρά ο Παναθηναϊκός το έχασε. Εγώ έτσι το είδα.
2: Κοιτάξτε, στα τελευταία 5 λεπτά κάναμε μια πολύ δυνατή αντεπίθεση με ένα επιμέρου σκορ 12-1. Είναι και κάποιες λεπτομέρειες που δεν ήταν υπέρ μας. Οπότε, αλλά πιέσαμε τον Παναθηναϊκό στα όρια του. Προσέξτε, ο Σλούκας που ήταν ο άνθρωπος του Game 1 και δεν έπαιξε καθόλου στους τελικούς, δηλαδή θυσιάστηκε ο Σλούκας στο Game 1 και έχασε όλη τη σειρά των τελικών. και ο Σμαν που ήταν καταλυτικό στο δεύτερο παιχνίδι και αυτός έχασε τους μέρες των τελικών. Και ο Παναθηναϊκός στους τελικούς ήταν μέχρι το τελευταίο λεπτό στο
0: ναι, game μέσα στο παιχνίδι.
2: Μέσα στο παιχνίδι ουσιαστικά.
0: Γι' αυτό εννοείται δεν πάβει να δείχνει ότι είχατε κάνει μια μεγάλη επιτυχία. Απλά ξέρεις, το ανέφερα που συζητάμε ότι έτσι μου φάνηκε ως εικόνα. Κατακλείδι, τι σημαίνει για εσένα ο ΠΑΟΚ από το 9 στο 17 και από το 24 ως μέχρι το καλοκαίρι?
2: Είναι 10 χρόνια πραγματικά στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ειδικά στην πρώτη περίοδο, στα πέτρινα χρόνια με μικρό μπάζετ και με ως συνεργάτη ναι. του Σούλη Μαρκόπουλου, καταφέραμε πάρα πολλές υπερβάσεις, βγαίναμε τρίτη κάθε δύο χρόνια ουσιαστικά, κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, αλλά και στην δεύτερη θητεία μου με ναι. ευρωπαϊκές πορείες και έχοντας αυτή την τύχη και το προνόμιο να καθοδηγήσω την ομάδα σαν πρώτος προπονητής, πραγματικά ένα υπέροχο ταξίδι mm-hmm. που σε συνδυασμό με το πόση αγάπη μας έδειξε ο κόσμος και πώς μας αγκάλιασε και προσωπικά, μπορώ να πω ήταν κάτι πραγματικά πολύ ιδιαίτερο. Mm-hmm. Είναι όπως έχω πει, είναι στιγμές που γίνονται ύλη και τις κουβαλάς για πάντα μέσα σου. Mm-hmm.
0: Επειδή έδωσε ωραία πάσα, θα σου κάνω αυτή την τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Τι ήταν πιο δύσκολο, είσαι στον ΠΑΟΚ σε δύο διαφορετικές στιγμές. Μία στιγμή που είπες τα πέτρινα χρόνια δύσκολες και μία μετά που ήρθε και ο Αριστοτέλης Μιστακίδης και γενικότερα και με τον κύριο Χατζόπουλο που υπήρχε η εξυγίανση. Ποια ήταν η πιο δύσκολη διαχείριση των πέτρινων χρόνων εντός εισαγωγικών ή μετά που η ομάδα είχε και ευχέρεια, ας πούμε, ποιότητας επιλογών κλπ.
2: Μαρίνο, έχω ένα τεχνοκρατικό προφίλ και σπουδές στα οικονομικά. Δεν εστιάζω στο πρόβλημα. Όλο η ενέργειά μου και το μυαλό μου είναι στις λύσεις. Είμαι solutions oriented. Ναι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα και άλλοι που βρίσκουν προβλήματα στις λύσεις. Ναι. Το θέμα είναι...
0: Σωστό.
3: Πολύ εύστοχο.
0: Πολύ καλό. Όντως.
3: Και ακριβές και
0: φοβερό.
2: Το θέμα είναι σε κάθε δεδομένη κατάσταση να δεις τι καλύτερο μπορείς να κάνεις, να προσθέσεις αξία, να φτάσεις στο αποτέλεσμα, γιατί στο τέλος της μέρας είμαστε προπονητές και η δουλειά μας είναι να κερδίζουμε αγώνες μπάσκετ.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία. Coach, ευχόμαστε τα καλύτερα. Επόμενη φορά που θα μιλήσουμε στο ραδιόφωνο να είσαι στον πάγκο κάποιες ομάδες, γιατί το αξίζεις και το ξέρεις πολύ καλά, αυτό χρειάζεται να το λέμε. Οπότε υγεία. Τώρα το βασικό είναι να, επειδή έζησες και πολύ έντονες στιγμές, το βασικό είναι να μπορείς να κερδίσεις και χρόνο με την οικογένειά σου τώρα, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ίσως και το πλέον, όχι ίσως, είμαι σίγουρο, έχουμε το καλύτερο πρωτάθλημα στην Ευρώπη με τόσο μεγάλη αναβάθμιση που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στο ρόστερ. Νομίζω οι συνθήκες είναι πιο όριμες από ποτέ να απειλήσουν και να πιέσουν στα όρια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οπότε με πολλή ανυπομονησία περιμένουμε ένα...
3: Να το δούμε στην πράξη αυτό που λες, coach.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς.
3: Και για σένα προσωπικά, πολύ ωραία Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
3: πάρα
0: βέβαια,
3: πολύ ωραία. Να κοιτάς και δουλειές εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Και εξωτερικό, εννοείται.
2: Θα το λάβω σοβαρά υπόψη.
3: Εννοείται. Το λέω, καταλαβαίνεις.
0: Εννοείται.
3: Είσαι φανατικός.
0: Και εξωτερικό και όλα.
3: Ναι, θαυμαστείς της πόλης.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
3: Αλλά η δουλειά είναι παντού.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν,
0: coach, ευχαριστούμε πάρα... Α, θέλω να πεις κάτι, να προσθέσεις, συγγνώμη.
2: Αυτό όπως ακριβώς ξεκινήσαμε, ο προπονητής στο παρκέ.
0: Σωστό. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα που είχαμε, ωραίες ατάκες δικές σου όπως πάντα. Οπότε,
3: καλή συνέχεια και θα πούμε. Καλή τύχη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Στην εθνική ομάδα. Και σε σένα, βέβαια.
0: Βέβαια.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, coach. Ευχαριστούμε. Γεια σου.
2: Γεια σας.

0: εδώ είμαστε και πάλι. Άμεσο replay, Γιώργος Βαλαβάνης, Μαρίνος Πρίντες στα μικρόφωνα. Ωραία μας τα από κότς Παντελής Μπούρτσκοτς, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ωραία ανάλυση. Εμπεριστατωμένη για το μάτι της Εθνικής με την Ισπανία. Αλλάζουμε κεφάλαιο.
1: Πάμε στο ρεπορτάζ λίγο των ομάδων. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει προετοιμασία.
0: Ναι. Εντάξει, συνεχίζει την προετοιμασία του στο T-Center-Athens.
1: Περιμένει τους διεθνείς.
0: Ναι.
1: Ο
0: Μπάντιο τελείωσε τις υποχρεώσεις του με τη Σενεγάλη, όπως και ο Μπόγκα, όπως και ο Φρανσίσκο. Αναμένονται και τρεις στο ΆΚΑ για να πιάσουν δουλειά. Εντάξει, το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, με τις απουσίες που έχει, αυτό που κάνει ο coach Ζότς με το τεχνικό του επιτελείο είναι η ατομική βελτίωση των παικτών. Δεν μπορεί να βάλει ακόμα plays της φιλοσοφίας του. Προσπαθεί να τους δείξει κάποια πράγματα στην άμυνα, πώς θα είναι οι αποστάσεις. Σταματάει συνέχεια την προπόνηση και τους δίνει συμβουλές. Τους πιάνει από το χέρι που λένε κυριολεκτικά για να τους δείξει σε ποιο σημείο πρέπει να βρίσκονται. Κυρίως στο κομμάτι του spacing, εκεί είναι δηλαδή το ζητούμενο. Ο Σλούκας με τον Λεσόρ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Κάποια στιγμή θα μπουν και αυτοί σε καθημερινότητα της ομάδας ολοκληρωτικά. Παναθηναϊκός περιμένει και μέσα στο Σεπτέμβρη και το Kendrick Nunn. Θυμίζουμε ότι μετά την επέμβαση που έκανε στο γόνατο, ο Αμερικανός Γκάρτ παραμένει φυσικά στην Αμερική, κάνει την αποθεραπεία και θα επιστρέψει μέσα στο Σεπτέμβρη για να συνεχίσει το υπόλοιπο μέρος της δουλειάς του με τους πράσινους. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει εννοείται τα προπονητικά φιλικά, Τουρνουόπουλος Γιαννακόπουλος, το Super Cup το ελληνικό, το τουρνουά στη Ρόδο που έχει και με την ΑΕΚ. Οπότε αυτά περιμένει, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή με τόσες απουσίες προφανώς ακόμα δεν μπορεί να βάλει τα κομμάτια που θέλει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ολυμπιακός από την άλλη είχε χτες φιλικό με τον Προμηθέα και 77-63 με Τζορτζ Πάπας, Μπράιαν Ντάνστον στην προετοιμασία.
1: Είναι χωρίς ομάδα ο Ντάνστον
0: και ο Πάπας. Υπήρχε συμφωνία με τον παικτών και του Ολυμπιακού να είναι μαζί στην προετοιμασία. Για τον Πάπας να πω εδώ ότι υπάρχει μία πιθανότητα να ενταχθεί κανονικά με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα.
1: Επιστροφή δηλαδή.
0: Ναι. Δεν είναι σίγουρο, αλλά υπάρχουν τις σκέψεις αυτές. Με δεδομένο ότι ο θέμα walk-up, όπως βλέπετε, σήμερα άνοιξε και η πειθαρχική διαδικασία της Ευρωλίγκας για το θέμα της προσέγγισης της Ντουμπάι προς τον Τεξανό Γκάρτ.
1: Κατά της Ντουμπάι, ναι.
0: Κατά της Ντουμπάι είναι αυτό. Ένα θέμα το οποίο θα έχει πάρα πολύ σειρά και από ό,τι μαθαίνω γενικότερα, ενδεχομένως η υπόθεση να έχει οριστικές εξελίξεις μέσα στον Οκτώβρη. Δηλαδή να το φάμε το μήνα αυτό. Έτσι βλέπω. Γιατί υπάρχει και το ΒΑΤ και το ΒΑΤ πρέπει να αποφασίσει τι θα γίνει, με τις δύο πλευρές να έχουν τα δικά τους χαρτιά. Ο Τεξανός Γκάρντ, ο οποίος είχε κάνει την καταγγελία, την έκανε για να προλάβει προτού ξεκινήσει η προετοιμασία του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει κάποιους δικηγόρους από την Ιταλία κιόλας για το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή δεν είναι ότι ασχολούνται οι ατζέντες του. Ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός είχε από την άλλη τα δικά του πράγματα να παραθέσει, δηλαδή δεν είναι ότι ασχολούνται οι ατζέντες του. Ναι. Οπότε ο Ολυμπιακός είχε από την άλλη τα δικά του πράγματα να παραθέσει.

0: Έχει αυτά και το θέμα μέσα στην εβδομάδα του γηπέδου. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει οριστικά και θα γίνει μια συνάντηση ακόμα με την ΑΕΚ για τη Σανέλ Αρένα. Ακόμα επίσημα δεν έχουν δοθεί τα χέρια. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες. Για να κλείσει το όλο ζήτημα, εγώ θεωρώ ότι αν μέσα στην εβδομάδα κλείσει θετικά τη Σανέλ Αρένα, θα πάει και ο Λαλτζάκη στην ΑΕΚ. Που έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ τα επόμενα τρία χρόνια. Και να ορίσει ο Ολυμπιακός ένα buyout και να κλείσει και να πάει και ο Λαρτζάκη στην Ένωση και να τελειώσει και αυτό το σύνολο.
1: Αν δεν κλείσει θετικά το θέμα του γηπέδου.
0: Είναι ανοιχτό του Λαρτζάκη μετά. Απλά είναι το θέμα ποιο θα είναι το buyout που θα ορίσει ο Ολυμπιακός. Αν κλείσει θετικά, θα ορίσει ένα πιο normal buyout ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι ρω. Αλλά νομίζω εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα ότι θα κλείσει θετικά τη Σανέλ Αρένα το θέμα. Η συμφωνία.
1: Δύσκολο εγχείρημα.
0: Εντάξει, είναι οκ, okay, αλλά.
1: Στην εφαρμογή του και στην ναι. πρακτικότητά του.
0: Σίγουρα.
1: Υπάρχει βέβαια συμφωνία. Θα παραχωρηθεί η έδρα τη ΣΑΚ ναι. για τους αγώνες του Ολυμπιακού, για τις προπονήσεις του Ολυμπιακού.
0: Για τις προπονήσεις ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Ενδεχομένως για το shooting around πριν από το πρωινό, πριν τα παιχνίδια τη Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα κάνει προπονήσεις στο αίθουσα 5 του γηπέδου του ΣΕΦ. Που είδαμε προχτές που έπαιξε εκεί το φιλικό και να παίζει, να κάνει shoot around μια ανήμερα των αγώνων. Θα το δούμε αυτό βέβαια ποια θα είναι η απόφαση. Η συμφωνία ενδεχομένως να είναι παιχνίδι με το παιχνίδι. Οικονομική συμφωνία δηλαδή. Μέχρι Φλεβάρι λογικά. Στόχος του Ολυμπιακού είναι μέσα στο Φλεβάρι να μπει στο ΣΕΦ ξανά. Αλλά παρόλα αυτά βέβαια όλα αλλάζουν. Είναι όπως είπες και εσύ Γιώργο σωστά ένα δύσκολο εγχείρημα. Θα δούμε πώς θα καταλήξει όλο αυτό το θέμα. Στην πράξη πώς θα είναι.
1: Βεβαίως για την πράξη.
0: Σίγουρα υπάρχουν ισχυρές ρήτρες σε περίπτωση ζημιών. Από εκεί πέρα έχουμε πει ότι και οι φίλοι της ΑΕΚ δεν συνασχεδούν με την συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλά τέλος πάντων για εκεί πάει το πράγμα. Να πούμε χτες για τον Βεζέκοφ, ο οποίος ήταν εκπληκτικός. 136 κέρδισε η Βουλγαρία τη Ρουμανία. 36 πόντους ο Σάσα Βεζέκοφ, τρομερός. Αυτό ήταν για τα προκριματικά.
1: 46 εφήσεις είδα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Η επιδραστικότητα.
0: Έβλεπα το μάτς.
1: Είναι ο ηγέτης της.
0: Βέβαια. Ο οποίος έκανε και δηλώσεις σήμερα και είπε ότι αν είμαι υγιής θα είμαι και σε επόμενα παράθυρα. Η Βουλγαρία θέλει να δώσει το παρόν στο Ευρωμπάσκετ το 2029. Αυτό ήταν στο πλαίσιο των προκριματικών.
1: Αυτό ακριβώς. Το pre-qualifying.
0: Ναι, το pre-qualifying είναι αυτό, ναι.

Εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε και κάποιες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος κλείθηκε να σχολιάσει την υπόθεση του Μουσταφά Φαλ, το θέμα της απόκτησης ελληνικής ηθαγένειας από το Γάλλο Σέντερ, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να θέτει ερωτήματα πριν από λίγες ημέρες με σκοπό να διαλευκανθούν, με βάση την ανακοίνωση που έγινε στο Λευκή ΚΑΕ, και είπε: είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες και συζητήσεις. Η μία έχει να κάνει με ποινικές προεκτάσεις, γιατί όταν κάποιος δηλώνει κάτι που δεν ισχύει, ενδέχεται να πρέπει να γίνει έρευνα από τη δικαιοσύνη. Αν δήλωσε κάτι που εν γνώση του είναι ψευδές, τότε θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Η διαδικασία διοικητική είναι κάτι που αποφασίζεται εν συνόλο, όχι για μία περίπτωση. Ισχύει για όλους. Αν κάτι έχει αλλάξει, θα συνημερώσω στο αρμόδιο Υπουργείο, θα θέσω ερώτημα στο Θεοδόρο Λιβάνιο και στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα και θα ενημερώσω αν υπάρχει κάτι νέο. Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο θέμα του Μουσταφά Φαλ. Να πούμε ότι σήμερα η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι ξεκίνησε η έναξη διάθεση των μεμονωμένων εισιτηρίων για το Super Cup, το Ευρωπαϊκό Super Cup, το διήμερο 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Οι τιμές ξεκινάνε από 55 έως 138 ευρώ, πάνε και μέχρι τα 256. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει 18 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα την Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι 3 ώρες μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης, μια μέρα μετά είναι ο μικρός τελικός στις 5 και ο μεγάλος στις 8 και ο Ολυμπιακός θα παλέψει να μπορέσει να κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν, από εδώ και πέρα Ευρωπαϊκό Super Cup. Λοιπόν, πάμε και σε φιλικά. Ο Ηρακλής νίκησε τον Άρη σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Νικ Γκάλης Χολ. 72-62 κέρδισε ο Γυραιός. Ο Γυραιός, ο οποίος ψάχνει ένα γκάρντ ακόμα, το είπε και ο Ζόραν Λουκίτς πριν από λίγες ημέρες. Ένα ακόμα παίκτη που να μπορεί να βοηθάει στη δημιουργία. Ο πρώτος σκόρ για τον Ηρακλή ήταν ο Μέλβιν με 18 πόντς, ο πρώην ψηλός του ΠΑΟΚ, και ο Χόκλερ, πρώην παίκτης Καρδίτσας, με 15 πόντους. Για τον Άρη, τον οποίο κότσαρε φυσικά ο Ηλίας Κατζούρης, μια και ο Βασίλης Πανούλης, έτσι που χρειάζεται την εθνική ομάδα. Πρώτος σκόρ ήταν ο Μόργαν με 19 πόντους και δεύτερο σκόρ του Άρη ο Ρόμπινσον Ελ με 15 πόντους. Αλλά εντάξει, αυτά τα φιλικά τώρα δεν λένε και τίποτα, ούτε τα νούμερα. Από ότι και ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα φιλικό στο Μέτσοβο με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Μπριν Ταϊρή δεν θα παίξει στη συνέχεια του φιλικού. Δεν έπαιξε μάλλον στη συνέχεια του φιλικού, γιατί χτύπησε μια προσπάθεια του γόνατο με γόνατο και έτσι αποχώρησε προληπτικά, τοποθετήθηκε πάγος και έτσι δεν συνέχισε να αγωνίζεται. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό, απλά προληπτικά έμεινε εκτός.

0: Και η Μονακό έχει το δικό της σύριαλ. Η Μονακό η οποία θα παίζει πια.
1: Στην τρίτη
0: παίζει,
1: κατηγορία.
0: Τρίτη κατηγορία της,
1: ναι,
0: φοβερό.
1: Του γαλλικού μπάσκετ.
0: Ναι. Γιατί απορρίφθηκε από την Επιτροπή.
1: Και
0: η
1: είναι
0: Μονακό.
1: Ουσιαστικά και με το ένα πόδι εκτός του EuroCup.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Μπόσνα λογικά θα πάρει τη θέση.
1: Σε Ράγεβο δημοσίευμα του Σαββατοκύριακο από τη Σερβία. Αναμένεται να πάρει την θέση της. Δεν ξέρω και οι παίχτες οι οποίοι έχουν συμφωνήσει.
0: Ναι, τι θα γίνει τώρα.
1: Τις τεράστιες αλλαγές που γίνανε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Αν θα συνεχίσουν και αυτοί να είναι στην Μονακό, δεν υπάρχει κανένα φως σε αυτό το τούνελ που έχει μπει η Μονακό από πέρσι το Μάρτιο.
0: Ναι, όντως,
1: και
0: όντως.
1: Αφορά το οικονομικό, απορρίφθηκε από την αντίστοιχη Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού του
0: Γαλλίας,
1: του Υπουργείου Αθλητισμού της Γαλλίας και η νέα αίτηση που έκανε η Μονακό.
0: Ακόμα και η παράταση που ζήτησε απορρίφθηκε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ώστε να εγκριθεί ο προϋπολογισμός της. Είναι πολύ όλα τα έσοδα τα οποία κατατίθονται.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν μόνο τα έξοδα τα οποία σύμφωνα με τους θεσμούς στην Γαλλία διαπιστώνεται αφαιρεγκιότητα.
0: Ναι.
1: Και προκειμένου να προκύψει πρόβλημα μεσούς της περίοδου, αποφασίστηκε ο υποβασμός της ομάδας του Πριγκιπάτου, η οποία για 5 χρόνια στην EuroLeague ήταν εντυπωσιακότατη. Τώρα είναι αυτό που λέμε no money, no party πια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δράμα.
1: Ισχύει βεβαίως σε κάθε τι, είναι επαγγελματικό.
0: Λοιπόν, σε συνέχεια αυτό που είπε και ο Γιώργος, σύμφωνα με το Sport Club, το σέρβικο δημοσίευμα, η Μονακό επικοινώνησε με την Αδριατική Λίγκα στο ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη λίγκα. Βέβαια, για να μπορέσει να συμμετάσχει, θα πρέπει να τα κουμπίσει χοντρά. 500.000 ευρώ είναι το ποσό.
1: Ναι, έχει εγκυτική.
0: Ναι, τώρα τα έχει να τα δώσει, δεν ξέρω. Γιατί σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε είναι δύσκολο τα πράγματα. Επίσης, είναι λίγο δύσκολα βέβαια, διότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο αργά. Έχει περάσει το χρονικό περιθώριο. Πρώτον και δεύτερον, υπάρχει ήδη μια λίγα 20 ομάδων. Άρα λοιπόν. Θα φτάσει 21 αν πάει η Μονακό. Άρα μονός αριθμός, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό. Όπως και να έχει, έκανε το, κατέθεσε ένα αίτημα και θα δουν τι θα γίνει. Ψάχνει μια σαλίδα σωτηρίας και η ομάδα του Πρικυπάτο. Αλλά εδώ που φτάσει τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής Άμεσο Replay με Γιώργο Βαλβάνη και Μαρίνο Πρίντεζη. Σήμερα έχουμε πει ότι είναι το κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία. 7 αέρα στο T-Center Athens. Υπάρχουν ακόμα κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Το sold out έρχεται. Οπότε όσοι θέλετε να δώσετε το παρόν, να σπεύσετε αμέσως. Το παιχνίδι κρίσιμο για την ομάδα. Να πάνε όλα καλά, να κερδίσει και να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι για την παρουσία της στο παγκόσμιο του 2024 να γίνει στο Κατάρ.
1: Δεν έχω να συμπληρώσει τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια, καλή τύχη στην εθνική ομάδα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, 5 λεπτά μετά τις 4 και εδώ είμαστε στο πρώτο Woman to Woman της φετινής χρονιάς. Καλή αγωνιστική σεζόν να πούμε, αργού λίγο ακόμα, έχουμε κάποιες ημέρες, αλλά οι ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ γυναικών είναι πάρα πολλές. Στο μικρόφωνο η Σοφία Βαλσάμι και για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα σας ταξιδέψουμε στο χώρο του μπάσκετ γυναικών με όλα τα ωραία που γίνονται στο άθλημα που τόσο πολύ αγαπάμε. Θα σας ενημερώσουμε για όλα τα νέα σχετικά με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Οι ομάδες αυτή την περίοδο βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο ρόστερ τους. Κάποιοι τις έχουν κλείσει το ρόστερ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν κάποιες που κάνουν και έστω και τώρα προσθήκες. Για αυτές θα σας ενημερώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Φυσικά θα κάνουμε και μια ιδιαίτερη αναφορά στο παγκόσμιο κύπελο που σε λίγα 24 ώρα θα κάνει πρεμιέρα στο Βερολίνο.

Όπως σας έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της πλατφόρμας που μας ακούτε, μέσω του Live24 και μέσω και της συχνότητας, μέσα από την ιστοσελίδα του basket.gr, που υπάρχει ειδικό topic για το ραδιόφωνο της ΕΟΚ. Παρατηρήσεις, μηνύματα, σχόλια, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε. Φυσικά η σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να μην έχει και καλεσμένους και ειδικότερα καλεσμένες. Μαζί μας λοιπόν θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της, του Πρωτέρα Βούλας, η Σοφία Κελεμένη, η οποία μετά τη θητεία της στο κολεγιακό πρωτάθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφει στην Ελλάδα και θα φοράει πλέον τη φανέλα του Πρωτέα Βούλας. Επίσης, μετά τις 5 θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά από τη Θεσσαλονίκη και είναι Φέλη Στούπα, που πλέον θα συνεχίσει την καριέρα της στον ΠΑΟΚ. Θα μας μιλήσει λοιπόν για το νέο κεφάλαιο που άνοιξε με τη μεταγραφή της στο δικέφαλο του Βορρά. Επίσης θα μας μιλήσει και για την εμπειρία του 3-on-3, είναι μέλος της εθνικής ομάδας 3x3. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά νέα, να πούμε ότι έχουμε και ειδήσεις από το χώρο του παγκοσμίου κυπέλου. Λίγο πριν γίνει το τζάμπολ, ήρθε η μεγάλη είδηση, η Άζα Γουίλσον δεν θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο με τη φανέλα της Αμερικής για... Επικαλέστηκε λόγους υγείας, τραυματισμού. Βγήκε πριν από λίγο η είδηση. Δεν θα είναι η MVP του NBA, του WNBA στην αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως και η Kelsey Plum δεν θα είναι ούτε αυτή στην ομάδα. Περιμένουμε να δούμε τις αντικαταστάσεις, πώς θα κυλήσει το ρόστερ της ομάδας των ΗΠΑ, αλλά θα αναφερθούμε διεξοδικά σε λιγάκι σε αυτά. Ας ακούσουμε ένα μουσικό διάλειμμα.

Λοιπόν, και όπως διαβάζουμε τώρα στο Associated Press, η Asia Wilson, λοιπόν, και η Casey Bloom δεν θα είναι στην ομάδα των ΗΠΑ. Θα αντικατασταθούν από την Kiki Iriafen και την Sonia Citron. Λοιπόν, η Wilson, που είναι 4 φορές MVP του WNBA, χρειάστηκε ένα διάλειμμα, λέει, για να ξεκουραστεί. Ήταν η MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, ήταν MVP του των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Δεν θα είναι. Όσον αφορά την Plum, αντιμετωπίζει ένα τραυματισμό στη γάμπα και δεν έχει ακόμη αποθεραπευτεί. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και αυτό με τις ΗΠΑ, με τις δύο έτσι πολύ σημαντικές παίκτριες που θα είναι εκτός. Βέβαια, αυτό πλέον οι ΗΠΑ θα δώσουν έτσι, θα είναι, λέω, μια ευκαιρία για την Κέντριν Κλάρκ, με διαφορετικές θέσεις από την Wilson, αλλά σίγουρα θα είναι μια ευκαιρία για την Κέντριν Κλάρκ να πάρει και επίσημα τα ηνία στην ομάδα των ΗΠΑ. Θα είναι έτσι μαζί με τις υπόλοιπες παίκτρες, την Brianna Stewart, την Collier, την Gray, την Young, την Cooper. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Κέντριν Κλάρκ να δείξει πραγματικά αυτό που μπορεί να προσφέρει στο χειμώνα, όπως είπα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια παίκτρια η οποία τη θαυμάζουν πλέον όλοι σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα είδωλο το οποίο, εντάξει, νομίζω ότι θα το απολαύσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επίσης, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι θα πούμε και λεπτομέρειες, ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Βερολίνο θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε μέσα από την ΕΡΤ. Θα δείχνει κάποια λογικά το ΕΡΤ2 Sport, αλλά θα δείχνει και τα ΕΡΤ Sport 1, αυτά τα διαδικτυακά, τέλος πάντων, της ΕΡΤ. Σίγουρα όμως είναι μια έτσι πολύ καλή ευκαιρία να μπει ξανά το μπάσκετ στα σπίτια μας μέσα από μια τόσο πολύ μεγάλη διοργάνωση.

Φυσικά δεν ξεχνάμε βέβαια και την εθνική ομάδα των ανδρών. Εδώ στο ΆΚΑ σε λίγο, σε 3 ώρες, θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα απέναντι στην Ισπανία. Νομίζω ότι θα είναι και σχεδόν γεμάτο το γήπεδο. Θα πούμε και τα τελευταία νέα για την εθνική μας ομάδα που αναζητά τη νίκη απέναντι στην Ισπανία στις 7 η ώρα. Ήρθε η ώρα για να κάνει την... να δείξει αυτό που πραγματικά μπορεί. 7 η ώρα ραντεβού στο ΟΑΚΑ απέναντι στην Ισπανία, μια πολύ έτσι δυνατή ομάδα. Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες και ελπίζουμε η εθνική στο τέλος να είναι αυτή που θα πανηγυρίσει.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπαμε, η πρώτη μας καλεσμένη είναι από την Αμερική, ορμόμενη, θα έλεγα. Καλησπέρα, Σοφία. Έχουμε μαζί μας τη Σοφία και Λεμένη. Καλησπέρα, Σοφία. Καλώς ήρθες πίσω στην Ελλάδα.
1: Καλησπέρα.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Γνωριζόμαστε έτσι χρόνια από τις θητείες σου στις εθνικές ομάδες. Τώρα ήρθε η ώρα να αφήσεις την Αμερική, να επιστρέψεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρωτέας Βούλας. Έτσι, τι ήταν αυτό έτσι που σε έκανε να επιλέξεις τον Πρωτέα Βούλα για την επιστροφή σου στην Ελλάδα? Τι ήταν αυτό που σε κέρδισε από τους ανθρώπους της ομάδας?
1: Ένας από τους βασικούς λόγους που επέλεξα τον Πρωτέα ήταν πιο πολύ το οικογενειακό κλίμα που ένιωσα και που υπάρχει στην ομάδα. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να βρίσκομαι σε ένα περιβάλλον όπου θα υπάρχει μια καλή χημεία, μια επικοινωνία και όλοι θα λειτουργούμε σαν ένα. Με πίσω επιστρέφοντας από την Αμερική, ήθελα να βρω ένα περιβάλλον στο οποίο θα μπορώ να συνεχίσω να εξελίσσομαι. Να έχω κάποιο ρόλο και να είμαστε όλοι μαζί να δουλεύουμε για έναν κοινό στόχο.
0: Και σε αυτό έχεις δίκιο. Είναι και μια ομάδα η οποία είδαμε πέρυσι που έδωσε πάρα πολύ έτσι, χώρο αλλά και χρόνο, έτσι, τα βάζω μαζί αυτά, στα νέα κορίτσια. Και θα δώσω και φέτος. Με το ίδιο, νομίζω τις ίδιες, έτσι, τα ίδια βήματα θέλει να ακολουθήσει και φέτος, και εσύ είσαι ένα από τα νέα κορίτσια. Μάλιστα υπάρχουν και αρκετές μικρότερες από σένα στην ομάδα. Εσύ είσαι 23 να πούμε. Οπότε δίνει ευκαιρίες. Είναι μια ομάδα που δίνει ευκαιρίες και νομίζω είναι κάτι το οποίο μετράει αυτό στην επιλογή του κάθε αθλητή ή αθλήτριας.
1: Ναι, σίγουρα. Είναι μια ομάδα που βασίζεται αρκετά στις νέες γενιές και σε εξελίσσει. Και αυτό... Εμένα ήταν και αυτό ένας μεγάλος ρόλος που έπαιξε στην απόφασή μου, γιατί μου άρεσε ότι θα είμαστε όλες κοντά στην ίδια ηλικία και θα είμαστε μια νομική ομάδα που θα έχουμε ενέργεια και διάθεση να δουλέψουμε.
0: Φαντάζομαι παρακολουθούσες έτσι από την Αμερική που ήσουν και το μέσω του ίντερνετ το ελληνικό πρωτάθλημα, είδες την πορεία του Πρωτέα Βούλας, έχει βγει Ευρώπη, θα πήγε τελικό κυπέλου. Φαντάζομαι ήταν κάποια στοιχεία τα οποία μέτρησαν στην επιλογή σου για να πεις το ναι στον Πρωτέα.
1: Ναι, σίγουρα. Κάνανε πάρα πολύ μεγάλα βήματα πέρυσι, είχαν μια πολύ καλή χρονιά. Και παίζουν και Ευρώπη, ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά είχα δει είχα πολύ καλές εντυπώσεις για τον Πρωτέα.
0: Και φαντάζομαι αυτό μέτρησε. Θα βρεις και συμπαίχτριά σου έτσι από την εθνική ομάδα. Είχες παίχτριες, έτσι. Και θα βρεις, νομίζω ότι αυτό θα σε βοηθήσει και να μπεις και στο κλίμα.
1: Ναι, αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό.
0: Να πούμε ότι είναι η Γρηγοροπούλου.
1: Ναι, η Πολυμένη και η Γρηγοροπούλου.
0: Και η Ανδρικοπούλου, ναι, και η Πολυμένη και η Ανδρικοπούλου. Ωραία. Οπότε έχεις άτομα με τα οποία έχεις συνεργαστεί και στο παρελθόν.
1: Ναι.
0: Και αυτό σίγουρα θα σε βοηθήσει.
1: Ναι.
0: Είναι κάποια πειραχτήρια από αυτές?
1: Περισσότερο θα δω η Γεωργία. Αλλά όλες είμαστε πολύ κοντά.
0: Αυτό.
1: Έχουμε ένα πολύ ωραίο κλίμα.
0: Αυτό έχει σημασία. Πώς βλέπεις φέτος λοιπόν έτσι με αυτά που έχεις, όλες αυτές τις μέρες που έχετε ξεκινήσει και προετοιμασία, αλλά και με αυτά που έχεις ενημερωθεί, φαντάζομαι, από το πώς έχουν συγκροτηθεί οι ομάδες. Ποια είναι η γνώμη σου για το φετινό πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο?
1: Θεωρώ ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστική χρονιά. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και αυτό θεωρώ ότι θα βγει και στους αγώνες. Γενικά πιστεύω πολύ στην ομάδα και έχουμε και πολύ καλή δυναμική μεταξύ μας. Υπάρχει πολύ καλή χημεία με το coaching staff, με τις παίκτριες και ανυπομονώ να δω τι θα κάνουμε σαν ομάδα.
0: Και η γνώμη σου για το φετινό πρωτάθλημα γενικά, έτσι με τις ομάδες έτσι όπως έχουν συγκροτήσει τα ρόστερ τους?
1: Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα έχει ανέβει πολλά level, οι ομάδες είναι πιο επαγγελματικές, είμαστε πολλές δυνατές ομάδες και θα γίνει πολύ ανταγωνιστική αυτή η χρονιά.
0: Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά και για σένα, γιατί στην επιστροφή σου στην Ελλάδα θα έρθει η στιγμή, κάποια στιγμή αναπότρεπτα, θα έρθει και η στιγμή που θα έρθεις αντιμέτωπη με την ομάδα που έκανε στα πρώτα σου μπασκετικά βήματα, τους Πάνθηρες Καβάλας, οι οποίοι να πούμε ότι θα είναι στην μεγάλη κατηγορία, έχουν πάρει wild card, ετοιμάζονται. Έτσι, τα πρώτα σου συναισθήματα ή πώς περιμένεις αυτόν τον αγώνα?
1: Θα είναι σίγουρα ένα περίεργο συνέστημα. Στην Καβάλα μεγάλωσα, έπαιξα αυτή την ομάδα. Αλλά είμαι πολύ περήφανη που επαρχιακές ομάδες φτιάχνουν ομάδες, γιατί είναι προφανώς πιο δύσκολο και πιο απαιτητικό από όταν ήταν σε μεγάλες πόλεις. Ανυπομονώ και για αυτόν τον αγώνα. Θεωρώ ότι θα είναι ένας όμορφος αγώνας.
0: Βέβαια.
1: Και ναι, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα, σίγουρα.
0: Εντάξει, ναι, είναι κάτι το οποίο λες, μπορεί να μην θέλω να έρθει, αλλά μάλλον θα έρθει.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο έτσι περίεργα τα συναισθήματα που έχουν οι παίχτες ή οι παίχτρες, τέλος πάντων, που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να έρθουν αντιμέτωποι με την ομάδα με την οποία
1: ναι.
0: έχουν ξεκινήσει την καριέρα τους. Να γυρίσουμε λίγο πίσω και να πάμε λίγο να μας μιλήσεις για την εμπειρία του κολεγιακού πρωταθλήματος. Πώς την είδες, πες μας λίγο για την εμπειρία σου στην Αμερική.
1: Ναι, η εμπειρία μου στην Αμερική ήταν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου. Πήγα ουσιαστικά σε μια άλλη χώρα που ήταν όλα διαφορετικά, διαφορετική κουλτούρα, διαφορετικός τρόπος ζωής, γλώσσα και επίσης και το ακαδημαϊκό και το βασχετικό επίπεδο ήταν πολύ απαιτητικό.
0: Για να σε διακόψω, το ακαδημαϊκό επίπεδο με τι ασχολήθηκες?
1: Εγώ τελείωσα με μοριακή βιολογία, πτυχίο μοριακής βιολογίας.
0: Μια χαρά, πολύ ωραία, ενδιαφέρον θα έλεγα.
1: Ναι, γενικά το επίπεδο ήταν πολύ ψηλό, η καθημερινότητά μας ήταν αρκετά απαιτητική και από την πρώτη στιγμή έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτήν την καθημερινότητα, το οποίο με έκανε εμένα να είμαι πολύ οργανωμένη και πειθαρχημένη από την αρχή. Αλλά βέβαια και εκτός από το μπάσκετ είχε πολλά κέρδη αυτή η εμπειρία και προσωπικά πώς έγινε πιο ανεξάρτητη, προσαρμόζομαι πλέον πιο εύκολα σε καταστάσεις και αγωνιστικά προφανώς ότι πήρα τεράστιες εμπειρίες, αντιμετώπισα πολλές παίκτρες που ήταν υψηλή επίπεδου, αλλά και με τους ανθρώπους που γνώρισα. Ήταν γενικά μια πολύ όμορφη εμπειρία, ήταν δύσκολο σίγουρα, αλλά με έκανε να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου και σαν άνθρωπο και σαν αθλήτρια.
0: Ναι. Δυσκολίες αντιμετώπισες? Πολλές.
1: Ναι, υπήρχαν σίγουρα δυσκολίες.
0: Το πρόγραμμά σου ήταν πολύ full, δηλαδή ήταν γεμάτο?
1: Ναι, το πρόγραμμά μου, ειδικά επειδή εγώ είχα αυτό το πτυχίο, είχα και πολλά εργαστήρια, είχα μάθημα πριν την προπόνηση και μετά. Αλλά θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι θα ήταν, θα λέγαμε, η προσαρμογή στην αρχή. Γιατί πήγαμε σε ένα πολύ καινούριο μέρος, με διαφορετική γλώσσα και πρέπει να ανταποκρίνεσαι σε όλα. Ήταν αρκετά απαιτητικό, αλλά μετά από ένα σημείο έγινε πιο εύκολο ή το συνηθίζεις.
0: Κατάλαβα. Εσύ όμως θα συμβούλευες μετά από αυτή την εμπειρία σου, τέλος πάντων, όλα αυτά τα χρόνια στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, θα συμβούλευες τα νέα κορίτσια να επιχειρήσουν αυτό το βήμα?
1: Σίγουρα θα τη συμβούλευα να το κάνουν. Είναι μια απίστευτη εμπειρία την οποία το μπάσκετ μας δίνει τη δυνατότητα να τη ζήσουμε. Έχω από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Έχω πολύ καλούς φίλους, πολύ καλούς ανθρώπους που γνώρισα εκεί. Σίγουρα είναι δύσκολο, αλλά θεωρώ ότι σε βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή σου, έξω και μέσα στο γήπεδο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή μου λες ότι αυτή η εμπειρία βοηθάει και στη ζωή και ναι. σου δίνει εφόδια ώστε να μπορείς να σταθείς όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και μπασκετικά στην συνέχεια της καριέρας σου.
1: Ναι, ναι, σίγουρα σε βοηθάει μπασκετικά, είναι ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Και επίσης και στην καριέρα σου μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα, πώς να είμαστε πιο οργανωμένες, πώς να είμαστε όλοι μαζί. Γενικά μαθαίνεις και να συνεργάζεσαι και να είσαι πειθαρχημένος. Γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή εμπειρία και θα συμβούλευα τα νέα κορίτσια να το κάνουν αυτό.
0: Λοιπόν, η επιστροφή σου λοιπόν στην Ελλάδα είναι γεγονός. Εσύ τι περιμένεις φέτος έτσι από τον εαυτό σου? Τι περιμένουμε να δούμε από τη Σοφία μετά από 4-5 χρόνια που έλειπες?
1: Ναι, εγώ ήρθα πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, mm-hmm. να μπω δυναμικά και με την ομάδα να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να αποκτήσουμε και να κατακτήσουμε τους στόχους μας. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο και να μάθω κιόλας μέσα από τις συμπαίκτριές μου. Και ναι, θέλω να εξελιχθώ σαν παίκτρια. Αυτός είναι ο στόχος μου. Mm-hmm. Να κάνω το καλύτερο δυνατό και να εξελιχθώ και με την ομάδα να πετύχουμε αυτά τα όμορφα πράγματα που μπορούμε να πετύχουμε στη τελική.
0: Λοιπόν, εμείς να σου ευχηθούμε, έτσι να πετύχεις τους στόχους σου, να έχεις μια υπέροχη χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα και πολλά καλάθια και τρίμποντα, θυμάμαι ότι είσαι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, σίγουρα θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και πάλι καλή χρονιά με υγεία, το βασικότερο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Women to Women. Σοφία Βαλσάμι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε μπει στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής Women to Women.

να δείξουν ένα πολύ πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο στους αγώνες που θα ξεκινήσουν 4 του μήνα στη Γερμανία, στο Βερολίνο. Λοιπόν, η FIBA έχει κάνει επιλογή και έχει διαλέξει 10 παίκτριες που θα κάνουν την εμφάνισή τους σε παγκόσμιο κύπελο πρώτη φορά. Είπαμε ότι κάποιες είναι και σε μια ηλικία, θα έλεγα, έχει μπει και το 3 μπροστά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, θα είναι το πρώτο τους παγκόσμιο κύπελο και αναλύει κάποια πράγματα. Λοιπόν, εντάξει, ξεκινάμε από την απόλυτη στάρ. Θεωρούμε ότι θα είναι η απόλυτη στάρ του παγκοσμίου κυπέλου και αυτή δεν είναι άλλη από την Κέιτι Κλάρκ. 24 ετών, 1,83. Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ, όπως λέει και η FIBA, έτσι, τέτοιος ενθουσιασμός για μια παίκτρια που θα κάνει ντεμπούτο σε μια τέτοια διοργάνωση σε οποιοδήποτε άλλο τουρνουά. Είναι μια νομίζω ότι αναμένει όλος ο κόσμος το ντεμπούτο της Κέιτι Κλάρκ στα παρκέ του Βερολίνου. Είναι διεκδικεί το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Νομίζω ότι θα μας προσφέρει παραστάσεις που δεν θα έχουμε ξαναδεί. Μία άλλη παίκτρια επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνει ντεμπούτο σε αυτό το πρωτάθλημα, είναι στο παγκόσμιο, σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι η Ναφίσα Κόλιερ, 29 ετών παρακαλώ, 1,86. Δεν έπαιξε στο Σίνδεϊ το 2022 όταν πήραν οι ΗΠΑ τον τέταρτο συνεχόμενους τίτλους, τον τίτλο τους. Είχε αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Πλέον ήρθε η στιγμή να κάνει και τον ντεμπούτο της και στο παγκόσμιο κύπελο, να δούμε τις ικανότητές τους. Είναι σίγουρα ένα από τα βασικά γρανάζια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πάμε στην Ζανέλ Σαλά της Γαλλίας, 24 ετών, 1,88, μια παίχτρια η οποία πραγματικά έτσι άφησε τη σφραγίδα της στα προκριματικά. Πρώτη σε μέσο όρο πόντων στη Γαλλία με 17 πόντους. Έχει συμμετοχή φυσικά στους Ολυμπιακούς Αγώνες, έχει πάρει μέρος και σε 2 Ευρωμπάσκετ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την απολαύσουμε και σε παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου η Ρακέλ Καρέρα, μετά το Ευρωμπάσκετ το περσινό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ετοιμάζεται να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και στο παγκόσμιο κύπελο. 24 ετών, 1,90 η σέντερ της Εθνικής Ισπανίας. Δεν μπόρεσε να αγωνιστεί στο Παρίσι ούτε το 2024 ούτε στο Σίδνεϊ το 2022, αφού η Ισπανία δεν τα είχε καταφέρει. Πλέον έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Ισπανίας στα 2 τελευταία Ευρωμπάσκετ, του 23 και του 25, και είναι έτοιμη για να ξεδιπλώσει το ταλέντο της και στα παρκέ της Γερμανίας.

Λοιπόν, και μια και είπαμε για Γερμανία, ήρθε η ώρα για την Αλέξης Πίτερσον. Αυτή κι αν είναι μεγάλη, είναι 31 ετών. Εντάξει, είναι η γκάρ της εθνικής Γερμανίας. Σίγουρα είναι πριν από 2 χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της Γερμανίας. Έχει δείξει και έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι ο ηθήνος νους της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Πλέον είναι έτοιμη να προσφέρει τα μέγιστα στην προσπάθεια που θα κάνουν οι γηπεδούχες στο παγκόσμιο κύπελο. Και περνάμε στην Paige Bueckers από τις Ηνωμένες Πολιτείες, 24 ετών, 1,83. Έχει δείξει τις αρετές της, έχει αναδειχθεί MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου Basket Under 19 το 2019. Πλέον ήρθε η ώρα να την δούμε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σίγουρα θα έχει σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Εντάξει, λένε κάτι

που δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, είναι να ουσιαστικά να ακολουθήσει τα χνάρια της Ταουράση και της Σούμπερντ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς για να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Και περνάμε στην Ιγυρία, εκεί όπου θα συναντήσουμε μία έτσι παίχτρια η οποία θα είναι στην Ελλάδα σε λίγο καιρό, και αυτή δεν είναι άλλη από την Βικτόρια Μακόλεϊ, αυτή η σέντερ του Αθηναϊκού, 36 ετών παρακαλώ, 1,93, αλλά ήρθε η ώρα για την Μακόλεϊ να δείξει τις αρετές της και στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι η βασική παίχτρια της Εθνικής Νιγηρίας, με 12 πόντους μέσο όρο, ηγήθηκε στα προκριματικά. Είναι μια παίχτρια που δίνει δύναμη, διακρίνεται για τη δυναμική της, είναι ψύχρεμη και μέσω της εμπειρίας της θα βοηθήσει πάρα πολύ την Νιγηρία σε αυτή την διοργάνωση. Και περνάμε σε μια επίσης έτσι γνώριμή μας, την Σευγή Οζούν από την Τουρκία. Πλέον στα 28 της η Τουρκάλα Γκάρντ θα πάρει μέρος για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι μια παίχτρια η οποία μπορεί να βοηθήσει και στο σκοράρισμα αλλά και στην οργάνωση την Εθνική Τουρκία. Είναι μια πολύ έξυπνη γκάρντ, δεν διστάζει να αναλάβει την ευθύνη και να πάρει τις κρίσιμες φάσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα των αγώνων. Και περνάμε στην Κίνα, εκεί όπου η FIBA έχει επιλέξει τη Σου Γιου Γιάνγκ, 24 ετών, 1,83. Μπορεί να μην είναι το πρώτο όνομα από τις πρωτοεμφανιζόμενες παίχτριες, αλλά έχει έτσι μια παίχτρια η οποία έχει μια τεράστια αντίκτυπο στην Κίνα. Μπορεί να είναι ουσιαστικά μια γκάρντ η οποία έχει μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της Κίνας και αναμένουμε να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα της. Και τελειώνοντας, πάμε στην Angel Reese από τις ΕΙΠΑ, 24 ετών, 1,90. Καλά, είναι μια παίχτρια η οποία έχει 5,2 εκατομμύρια followers στο Instagram, αλλά νομίζω ότι πέρα από αυτό μπορεί και τραβάει τα βλέμματα και στο γήπεδο. Έχει αγωνιστεί στο American Cup, έχασε το Παρίσι το 2024 στους Ολυμπιακούς, οπότε αυτό είναι το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Στα προκριματικά στο San Juan έδειξε πάρα πολύ μεγάλη έτσι σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, και ειδικά τώρα που δεν θα είναι και η Άζα Γουίλσον, η οποία όπως είπαμε αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο, είναι νομίζω ότι είναι η ώρα της, είναι η σειρά της να δείξει μέρος του πολύπλευρου ταλέντου της.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Woman to Woman, αλλά όπως σας είχαμε πει, είναι μέρα εθνικής ομάδας ανδρών και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα αυτή τη στιγμή από τα όσα λέμε για τον μπάσκετ γυναικών. Να συνεθούμε με τον Μενέλαο Σεβαστιάδη, που θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο της εθνικής ανδρών, λίγα δύο σχεδόν ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα με την Ισπανία.
1: Γεια Σοφία, όντως τόσο μένει ένα-δύο και κάτι ψηλά. Μάλιστα οι Ισπανοί πριν από λίγα λεπτά ήρθαν, ήδη είναι στο γήπεδο.
0: Νωρίς. Έχουν...
1: Ναι, εντάξει, περίπου δύο ώρες έρχονται οι ομάδες. Οι Ισπανοί βρισκόταν λίγο μακριά και προς το κέντρο, προφανώς για λόγους κίνησης. Έφυγαν, τόσο είναι εδώ και 10 λεπτά στο γήπεδο και σε περίπου άλλα τόσα 10 λεπτά να μένουμε τη δική μας ομάδα, η οποία μένει εδώ πολύ κοντά στο, στην Κηφισίας εδώ πάνω από το απέναντι από το ΆΚΑ σχεδόν. Το θέμα είναι ένα που έχει μαθευτεί από το πρωί, είναι η απουσία του αρχηγού του Κώστα Παπα-Νικολάου, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο το οποίο απλά είναι παλιότερο το έχει μαθευτεί, ότι επιστρέφει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που υπήρξε μια ραγδαία βελτίωση στην αποθεραπεία του και νιώθει και ο ίδιος καλά, άρα είναι σήμερα στη 12. Αυτή είναι η αλλαγή σε σχέση με τον αγώνα στη Λετωνία με τους Ουκρανούς. Πάρα πολλοί κόσμος που πάντα σπρώχνει, βοηθάει, μπορεί να παίξει το ρόλο του.
0: Θα έχουμε σήμερα πάρα πολύ, νομίζω θα είναι σχεδόν γεμάτο.
1: Ναι, βέβαια εντάξει, το μπάσκετ το παίζουν οι παίχτες.
0: Σαφέστατα.
1: Δεν είναι κανένα μυστικό να πούμε ότι είναι μουδιασμένη η εθνική προερχόμενη από τρεις ήττες και ειδικά από την τελευταία τρεις μέρες νωρίτερα. Η ποιότητα των Ισπανών δεν συζητείται και ας μην πει κανείς ότι έχασαν τους Πορτογάλους εντός, γιατί είχαν μαζευτεί δύο μέρες νωρίτερα, δεν ξέρω τι επιλογή ήταν αυτή, αλλά
0: το είχαμε ξανασυζητήσει τώρα, αυτό.
1: Ναι, τώρα θα είναι με ένα μάτς παραπάνω, με την πίεση, γιατί πλέον το, από το 5-0 οι Ισπανοί βρέθηκαν ξαφνικά στο 5-2, σε έναν όμιλο που έχει και πολλούς να ακολουθούν με 4 νίκες και εμείς φαντάζομαι που είμαστε δηλαδή στον όμιλο με 3. Καταλαβαίνεις ότι γίνεται χαμός αυτό το group. Έτσι που είναι τα πράγματα, ό,τι και να γίνει απόψε, η εθνική παραμένει με πιθανότητες, αλλά θα είναι πάρα πολλές να καταφέρει να νικήσει, έτσι. Έτσι που έχουν έρθει τα αποτελέσματα. Εντάξει, είναι μακριά ο Νοέμβριος, δεν ξέρουμε συνθέσεις, δεν ξέρουμε εμάς. Πάμε να δούμε το σημερινό. Δεδομένες οι δυσκολίες, αυτή είναι η μία αλλαγή που σου είπα. Δεν υπήρχε κάτι άλλο από τα παιδιά που είχαν μείνει έξω από το ταξίδι. Εντάξει, έτοιμη η εθνική. Έκανε δύο προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο που φτάσαμε ξημερώματα στην Αθήνα. Ξέρω, 3:30 που προσδιορίστηκε το πλέον, υπήρχε το Σάββατο μεσημέρι. Στην ουσία λίγο σκάουτινγκ και από θεραπείες, recovery practice που λένε, αλλά δυνατή προπόνηση, έτοιμη είναι η ομάδα, τα υπόλοιπα θα τα δείξει η πράξη όπως πάντα.
0: Το παρκέ σε δύο ώρες και 7 λεπτά. Λοιπόν, okay.
1: Δεν έχει κάτι άλλο, ξέρεις τώρα.
0: Φαντάζομαι έχει αρχίσει σιγά σιγά να πλησιάζει ο κόσμος στο γήπεδο.
1: Αυτό τώρα δεν το μπορώ να σου πω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Εντάξει, είσαι λίγο, δεν είσαι έξω.
1: Εδώ στον ίδιο χώρο είμαι ακριβώς από κάτω από το στούντιο που κάνει την εκπομπή εσωτερικά.
0: Νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να έρχεται ο κόσμος, να ζωντανεύει το ΆΚΑ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία να υπάρξει και να
0: αύριο
1: το πρωί να συζητάμε λίγο διαφορετικά.
0: Σαφέστατα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε καλά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε, ακούτε το ΕΟΚ Web Radio και έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να πούμε ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε μέσω, να μας στέλνετε μήνυμα μέσω του Live24 που μας ακούτε. Επίσης, να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την Εφέλη Στούπα από τη Θεσσαλονίκη, που θα μας μιλήσει για τις πρώτες εντυπώσεις από την ομάδα του ΠΑΟΚ, εκεί όπου θα συνεχίσει την καριέρα της. Αλλά ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 24 ώρα έκανε ένα μεταγραφικό ντεμαράζ, θα έλεγα. Έκανε τρεις μεταγραφές ξένων παιχτριών. Ας δούμε ποιες ακριβώς παίχτριες πήρε, τα χαρακτηριστικά τους και τι ακριβώς είναι αυτές. Μία βέβαια είναι παλιά μας γνώριμη, ο λόγος για την Μπρουκ Τζόνσον, η οποία μία γκάρντ με πολλές παραστάσεις. Πλέον είναι γεννημένη στις 6 Τρίτου του 1996, 30 ετών, 1,83, μία γκάρντ έτσι, μία ψηλή γκάρντ με ιδιαίτερες αρετές, θα έλεγα. Έχει παίξει στην Ελλάδα, έχει αγωνιστεί και στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό. Πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα και ήρθε η ώρα να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι στην πρώτη σεζόν, μάλιστα στην Ελλάδα είχε 16,3 πόντους και 5 rebound, 3 assists, 2,3 κλεψίματα. Στη συνέχεια στη Σουηδία είχε επίσης πολύ καλές εμφανίσεις, είχε 17,5 πόντους μέσο όρο, 6,1 rebound, 5,2 assists. Στην Μπρέσια στην Ιταλία επίσης είχε μία, ήταν από τις πιο παραγωγικές περιφερειακές παίκτριες στην Serie A1, είχε 15,7 πόντους μέσο όρο, ήταν στις top scorer του Ιταλικού πρωταθλήματος, ήταν πρώτης εύστοχα τρίποντα, έτσι πήρε μεταγραφή και στην Βενέτσια, μία από τις ισχυρότερες ομάδες της Ιταλίας, όπου μπόρεσε και έκανε μια πολύ καλή παρουσία και στο Final Six της EuroLeague Women. Πλέον είναι μια παίκτρια ολοκληρωμένη, τόσο επιθετικά όσο αμυντικά, σκορ, δημιουργία, rebound, κλεψίματα. Νομίζω ότι θα μπορέσει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Ίδια μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του ΠΑΟΚ ανέφερε ότι είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή και χαρά που γινόμουν μέλος της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Γνωρίζω τι αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ και το βάρος που κουβαλά αυτό το σύμβολο. Καταλαβαίνω ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από έναν απλό σύλλογο μπάσκετ. Το γεγονός μάλιστα ότι θα έχω την ευκαιρία να φορέσω τη φανέλα σε μια τόσο ξεχωριστή χρονιά, κατά την οποία ο ΠΑΟΚ γιορτάζει τα 100 χρόνια της ιστορίας του, κάνει αυτή την εμπειρία ακόμη πιο ιδιαίτερη. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευθύνη που συνοδεύει την προσώπηση ενός συλλόγου με τόσο περήφανη παράδοση και τόσο ποθιασμένο κόσμο. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να γίνουμε ένα μικρό κομμάτι αυτής της απίστευτης ιστορίας των 100 χρόνων. Ανυπομονώ να έρθω στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίσω τις συμπαίκτριές μου, το τεχνικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, αλλά και να ζήσω από κοντά την ατμόσφαιρα του ΠΑΟΚ. Είμαι έτοιμη να δώσω τα πάντα. Θα τα πούμε στο γήπεδο.

Η επόμενη κίνηση που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν αυτή της απόκτησης της Kate Dike. Είναι μια παίκτρια 22 ετών, σέντερ με ύψος 1,87, έχει θητεία στο κολεγιακό πρωτάθλημα και παρόλο που έχει το όνομα της, είναι από την Ουκρανία, είναι γεννημένη στην Ουκρανία, είναι στην, παίζει στην, σε μικρές εθνικές της Ουκρανίας. Έχει λοιπόν διεθνή εμπειρία, έχει φορέσει λοιπόν τις φανέλες της Εθνικής Ουκρανίας Under 20, έχει αγωνιστεί στο NCAA, στο Morehead State, μια παίκτρια με πολύ καλή παρουσία κάτω από το καλάθι και έφεσε στα rebound. Πλέον θα είναι στην ομάδα του ΠΑΟΚ, αφήνοντας το κολεγιακό πρωτάθλημα. Η ίδια είπε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένη που έρχομαι σε ένα σύλλογο όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες και να ξεκινήσει η επαγγελματική μου καριέρα εδώ.

Το τρίτο μεταγραφικό απόκτημα του Πόγκβιν είναι άλλη από την Perry Page, μια πολύ σύνθετη guard, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Δικεφάλου, γεννημένη το 2004, ύψος 1,82, με σημαντική παρουσία στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΝΥΠΑ. Η παρουσία που την έκανε να ξεχωρίζει είναι στην ομάδα της, του Κολούμπια. Εκεί έπαιξε στο Columbia University, εντάχθηκε μάλλον στο Columbia University και αγωνίστηκε στους Columbia Lions, εκεί όπου είχε μια έτσι σταθερή αγωνιστική εξέλιξη. Να πούμε ότι πανηγύρισε την κατάκτηση του Ivy League 3 φορές το 2023, το 2024 και το 2025. Πλέον έχει τελειώσει την κολεγιακή της καριέρα. Την περίοδο 25-26 τελείωσε το πρωτάθλημα το κολεγιακό έχοντας 14 πόντους μέσα όρο, 6,3 rebound, 2,2 assist σε 29,8 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η ίδια δήλωσε ότι είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που έρχομαι στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Όλοι με έχουν υποδεχτεί με τον καλύτερο τρόπο και έχω αγαπήσει τον τρόπο που όλοι άνοιξαν την αγκαλιά τους για εμένα. Το κλίμα είναι οικογενειακό. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε την δουλειά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εκπομπή Woman to Woman, και αφού τελειώσαμε με τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, την Εφέλη Στούπα. Εφέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Πολύ καλά, τελείωσε προπόνηση.
0: Μόλις τελείωσες, γι' αυτό ήταν ο λόγος που περιμέναμε λιγάκι για να σε βγάλουμε, γιατί 5 η ώρα τελείωσες την προπόνηση, να το πούμε, και μας έκανες έτσι την τιμή να είσαι μαζί μας.
1: Φυσικά, εννοείται. Πάντα, ποτέ μου βρίσκεται, μου δίνεται ευκαιρία. Πάντα θέλω να μιλάω.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ και νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε, γιατί επιστροφή στην Ελλάδα, μετά από ένα μικρό πέρασμα στην Κύπρο.
1: Ναι, στην Κύπρο, ένα μικρό πέρασμα και επέστρεψα τώρα.
0: Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σου έκανε να αποδεχτείς την πρόταση του ΠΑΟΚ?
1: Αρχικά, εγώ θα πω ότι δεν έχω επιχειρήσει, πέρα από πέρσι που πήγα στην Κύπρο, δεν έχω επιχειρήσει να φύγω από τα αθηναϊκά εδάφη, να παίξω σε κάποια άλλη ομάδα στην επαρχία.
0: Okay.
1: Οπότε, όταν μου εμφανίστηκε η πρόταση του ΠΑΟΚ, γενικά πάντα υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την ομάδα. Αλλά επειδή τώρα γενικά τα πράγματα αλλάζουν και μπαίνουν περισσότερες ξένες, περισσότερες παίκτριες που μπορούν να έρθουν να αναδειχθούν, όταν μίλησα με τον ΠΑΟΚ, αυτό που κέρδισε στην επί της ουσίας είναι ότι μου είπαν ότι αντί να δώσουμε μια ευκαιρία σε κάποια Ευρωπαία, σε κάποιο ευρωπαϊκό τεσάρι να φέρουμε μια ξένη παίκτρια, θα προτιμούσαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποια Ελληνίδα παίκτρια να αναδειχθεί, να της δώσουμε το χρόνο που της αναλογεί. Και φυσικά, πέρα το ότι είναι με ένας τεράστιος σύλλογος, μια τεράστια ομάδα, όλος ο ΠΑΟΚ γενικότερα, είναι μια ομάδα πολύ ιστορική.
0: Και είναι και μια ιδιαίτερη χρονιά φέτος για τον ΠΑΟΚ, γιατί συμπληρώνει και 100 χρόνια ζωής.
1: Ναι, στήχηκε 100 χρόνια του συλλόγου, οπότε είναι μια πολύ καλή συγκυρία. Γενικά με κάλυψαν και στα ατομικά και φυσικά, εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό να παίζει για μεγάλες ομάδες, για ιστορικούς συλλόγους. Είναι πολύ σπουδαίο.
0: Τι είναι το ιδιαίτερο έχει για σένα έτσι ο ΠΑΟΚ? Είσαι λίγες μέρες στην ομάδα και έχετε ξεκινήσει προετοιμασία εδώ και λίγες μέρες. Έτσι, για μίλησε μας για τις πρώτες σου μέρες.
1: Εντάξει, μόνο και μόνο που μπαίνεις και έρχεσαι σε αυτό το γήπεδο, το οποίο έχει μέσα στιγμιότυπα από παλιούς αγώνες, από παλιά ιστορικά σουτ, ιστορικούς παίκτες, τις φανέλες κρεμασμένες ψηλά, εντάξει, από μόνο ότι είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, τώρα και εγώ βέβαια αρχίζω να συνειδητοποιώ σιγά σιγά, έχω παίξει το παρελθόν σε κάποιες ομάδες αρκετά μεγάλες, αλλά εντάξει, όσο μεγαλώνεις, θα βλέπεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Και τώρα εντάξει, όπως είναι φυσιολογικό, και εγώ τώρα σιγά σιγά αντιλαμβάνομαι πώς είναι ο κόσμος εδώ, πώς το βλέπουν, πόσο κοντά είναι στην ομάδα. Την αγαπάνε πολύ την ομάδα εδώ πέρα. Και μέσα στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι σπουδαίο, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Προσαρμόζομαι κι εγώ, εντάξει.
0: Πόσες μέρες είσαι? Πόσες μέρες είσαι πλέον στη Θεσσαλονίκη?
1: Τώρα είναι η δεύτερη εβδομάδα. Είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα.
0: Προσαρμόζεσαι σιγά σιγά?
1: Ναι. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εδώ μας βοηθάνε πολύ οι προπονητές, οι γυμναστές. Το πάμε έτσι σταδιακά, όπως πρέπει άλλωστε. Και το κάνω λίγο πιο εύκολη τη μετάβαση.
0: Τέλεια.
1: Οπότε είναι πολύ καλά.
0: Τι περιμένει η Νεφέλη φέτος έτσι, από τον εαυτό της, από τη χρονιά αυτή?
1: Εγώ γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω την ομάδα φυσικά, να κάνει κάποιο step up, να φτάνει ένα βήμα παρακάτω. Δηλαδή θέλω με κάποιον τρόπο να βάζω το λιθαράκι μου να είναι μια χρονιά επιτυχημένη. Με όποιον τρόπο μπορώ, δηλαδή έστω να μπω να πάρω ένα σουτ ή να μπω να κάνω μια άμυνα, οτιδήποτε. Οπότε έτσι και φέτος θέλω να τελειώσει χρονιά, να είμαι υγιής αρχικά, να έχω την υγεία μου και να έχω καταφέρει με κάποιον τρόπο να πω στο τέλος της χρονιάς ότι ναι, μπήκα, βοήθησα, έκανα, έβγαλα όσα μπορώ να κάνω στο γήπεδο και βοήθησα την ομάδα γενικότερα. Μου αρέσει να το έχω αυτό στο νου. Δηλαδή σε μια ομάδα που δεν έχω δώσει αυτό που μπορώ ή σε μια ομάδα που δεν έχω βοηθήσει, δεν νιώθω τόσο γεμάτη στο τέλος mm-hmm. της σεζόν.
0: Οπότε αυτό που θέλεις να σου μείνει στο τέλος είναι να λες ότι αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη για μένα και έδωσα τα πάντα.
1: Ναι, φυσικά. Mm-hmm. Έτσι.
0: Σου τα παίξω, σ' αρέσει να παίζεις κοντά στο καλάθι ή λίγο πιο μακριά?
1: Γιατί εντάξει, νομίζω θα ήταν ψέμα το να πω ότι δεν μου αρέσει σουτάρω.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι το σουτ σου είναι από τα πολύ δυνατά σου σημεία.
1: Ναι, είμαι εντάξει, είναι το αγαπημένο μου, το θέλω, το ψάχνω και μου αρέσει, εντάξει, είναι το στοιχείο μου, mm-hmm. οπότε... εντάξει, αυτό θα έλεγα ότι είναι το αγαπημένο μου. Μπορεί, θα ήθελα να μπορώ να προσπαθήσω να παίξω και κοντά και αυτό, okay. κάνω κάποιες σκέψεις σε κάποια πράγματα. Αλλά το σουτ είναι το χαρακτηριστικό.
0: Έχεις περάσει από αρκετές ομάδες, να πούμε έτσι, Παναθηναϊκό, Αθηναϊκό, Άγια Παρασκευή, Ελευθερία Μοσχάτου, Εύνικο, Αμίντα. Έτσι, τι είναι αυτά που κρατάς από όλο αυτό το ταξίδι μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα?
1: Στο πρωτάθλημα της Α1.
0: Ναι, από αυτά τα ταξίδια, εγώ το λέω ταξίδι, το λέμε μεταφορικά, από αυτά τα ταξίδια που έκανες, από τα ταξίδια, από την εμπειρία σου με τις ομάδες που ανέφερα.
1: Εντάξει, κάθε χρονιά έχει την ιδιαιτερότητά της. Mm-hmm. Άλλη χρονιά έχει άλλους στόχους, άλλη ομάδα έχει άλλους στόχους. Δηλαδή, κάποια ομάδα τη μία χρονιά μπορεί να στοχεύει όπως ο Αθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα, να βγει Ευρώπη όταν mm-hmm. ήμουν εγώ. Άλλη ομάδα όπως ο Αμίτες που έπαιζε πέρσι για κάποιο χρονικό διάστημα έχει ως στόχο να οσοθεί αυτή είναι mm-hmm. στην κατηγορία. Εντάξει, αυτό που την κάνω ξεχωριστή την κάθε ομάδα και τώρα εδώ στον ΠΑΟΚ και στον Αμίντα και σε οποιαδήποτε ομάδα είναι οι άνθρωποι που την πλαισιώνουν. Mm-hmm. Οι συμπαίκτριές μου, οι προπονητές. Αυτό είναι που σου μένει στο τέλος, θεωρώ. Και νομίζω ότι είναι πολύ ουσιαστικό ότι οι ομάδες που έχουν την καλύτερη χημεία και που τα βρίσκουν καλά μεταξύ τους είναι συνέχεια πιο επιτυχημένες. Αλλά... σίγουρα το επίπεδο δυσκολίας είναι πάντα ψηλό όσο μεγαλώνουν οι απαιτήσεις, αλλά αυτό που το κάνω ξεχωριστά είναι οι άνθρωποι, οι συμπαίκτες, οι φυσιογραφητές, οι γυμναστές, όλοι αυτοί που θα σου βοηθήσουν και είναι δίπλα σου κάθε μέρα.
0: Mm-hmm. Σίγουρα. Πέρα από από την εμπειρία σου στις ομάδες του μπάσκετ, έχει μπει στη ζωή σου τα τελευταία χρόνια και το 3x3, έτσι?
1: Ναι, φυσικά.
0: Είσαι μέλος της εθνικής ομάδας. Ναι. Μίλησέ μας έτσι λίγο για αυτή την εμπειρία. Είχαμε και ωραίες διοργανώσεις, συμμετέχει συνέχεια τα καλοκαίρια.
1: Ναι. Εδώ και αρκετά χρόνια mm-hmm. θα πω, μπόλικα. Παίζω τα καλοκαίρια μου 3x3. Mm-hmm. Τελείως διαφορετικό από το 5x5, αλλά εντάξει. Δυσομία δεν έχει.
0: Σίγουρα.
1: Είναι διαφορετικό. Είναι λίγο πιο έντονο, πιο γρήγορο, πιο δυνατό. Είναι λιγότερος ο χρόνος, αλλά είναι πιο έντονο. Πιο έντονη η ταχύτητα, πιο έντονη η δύναμη. Πιο κουραστικό, πιο
0: σίγουρα,
1: έντονα τα συναισθήματα. Οπότε, εμένα προσωπικά, εγώ το λατρεύω. Κάθε φορά που μου δίνεται ευκαιρία να παίζω, θα παίζω. Είναι το αγαπημένο μου. Είναι ο τρόπος που είσαι με τις συμπαίκτριές σου επίσης. Το 3x3 είναι ακόμα πιο ουσιώδης ο τρόπος που συναναστρέφεις τις συμπαίκτριές σου. Οπότε κάθε χρόνο που έχω την ευκαιρία και είμαι καλά και υγιής, θα παίζω πάντα όταν μου δίνεται ευκαιρία, σίγουρα.
0: Κάποια στοιχεία από το 3x3 τα παίρνεις και τα χρησιμοποιείς και στο μπάσκετ στο παρκέ ή το αντίστροφο?
1: Αν δεν ήταν το 3x3, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να είμαι η παίκτρια που είμαι σήμερα. Θα ήμουν μια πολύ λιγότερο βελτιωμένη έκδοση. Σε βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Σε βοηθάει να ακολουθείς την άμυνα, να μπορείς να είσαι γρήγορος. Όχι μόνο στις κινήσεις, στα σουτ.
0: Και στη σκέψη, φαντάζομαι.
1: Σκέψεις, το πώς αντιλαμβάνεσαι mm-hmm. τις κινήσεις που να πασάρεις, να βλέπεις που κινούνται οι συμπαίκτριές στο γήπεδο και να σκέφτεσαι, να αντιλαμβάνεσαι πριν από καμία πράξη που θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, να μπορείς να πασάρεις γρήγορα. Mm-hmm. Με βοηθάει πάρα πολύ για την για το 5x5, 3x3 και πιστεύω ότι εντάξει, πολλοί το δεν θέλουν να παίξουν 3x3 γιατί θεωρούν ότι ατομικά μπορούν να βελτιωθούν πολύ περισσότερο για να παίξουν μετά 5x5. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμένα το 3x3 μου έχει δώσει πάρα πάρα πολλά πράγματα που έχω πάρει για το 5x5 και τα έχω υιοθετήσει, με έχουν βοηθήσει. Τα σουτ μου έχουν αλλάξει πολύ από όταν έχω παίξει 3x3, είναι πιο γρήγορα, πιο αποδοτικά. Κινήσεις στο low post που έχω πάρει που είναι πολύ αποδοτικές και στο 5x5, πολλά πράγματα.
0: Να εμβαθύνουμε λιγάκι στο 3x3. Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δύσκολο και το πιο εύκολο στοιχείο αυτού του παιχνιδιού?
1: Το πιο δύσκολο και ταυτόχρονα το πιο εύκολο είναι να βρεις τη χημεία με τις συμπαίκτριές σου.
0: Okay, το δέχομαι.
1: Ναι, είναι και τα δύο. Είναι πολύ δύσκολο και πολύ εύκολο.
0: Κατάλαβα πώς
1: το λέω. Αν το βρεις και μπορεί η μία να βρει τον τρόπο που παίζει η άλλη, το 3x3 είναι πολύ πολύ εύκολο. Αν δεν το βρεις με τη μία, είναι αρκετά δύσκολο να τη χτίσεις τη χημεία, όπως σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά πόσο μάλλον και στο μπάσκετ που πρέπει λίγο να δεις πώς κινείσαι, να πασάρεις όλα αυτά, είναι αρκετά δύσκολο. Γι' αυτό και πάλι, όπως και στις ομάδες 5x5, οι ομάδες 3x3 που έχουν καλή χημεία, δεν χρειάζεται να έχουν όλα τα αθλητικά χαρακτηριστικά, όλα τα πιο δυνατές, πιο δυνατές, πιο ψηλές, καλύτερες παίκτριες. Μπορούν οι παίκτες να είναι παίκτριες στο 5x5, αλλά αν στο 3x3 έχουν χημεία, μπορούν να είναι καλύτερες ομάδες στα όλα τα τουρνουά, ας πούμε.
0: Ναι, βλέπουμε και ομάδες πραγματικά. Σε αυτό έχεις έτσι δίκιο, γιατί βλέπουμε και ομάδες στο 3x3 που δεν είναι από, να σου το πω, από μπασκετικά παραδοσιακές ομάδες.
1: Φυσικά, εννοείται. Έτσι. Βλέπουμε τη Μουγκλίκια, βλέπουμε ομάδες από και Ουκρανία και πολλές μου έρχονται ομάδες. Έχω μια ομάδα της Μαδαγασκάρης να βγαίνει σε ψηλές.
0: Κατάλαβα τι λες, σωστό. Οπότε μετράει πάρα πολύ η χημεία μεταξύ αυτών των... των παιχτηριών που θα είστε μέσα σε αυτό το γήπεδο. Αισθάνεσαι μικρό το γήπεδο εκεί? Σαν να σε περιορίζει λίγο?
1: Εκεί μου συμβαίνει το αντίθετο. Μου φαίνεται πολύ μεγάλο το γήπεδο στο 5x5. Εκεί είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Μετά πας στο 5x5 και σου φαίνεται αλάνα τεράστιο. Λες πόσο έχω να τρέξω τώρα, απίστευτο. Αλλά είναι, εντάξει, παίζουν και λιγότερα άτομα, οπότε οι χώροι είναι όπως πρέπει. Κατάλαβα. Και στο γήπεδο.
0: Έτσι, μετά από αυτή την εμπειρία που έχεις στα παρκέ όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το 3x3 αλλά και στα παρκέ, τι θα συμβούλευες ένα νέο κορίτσι που έτσι θέλει να ασχοληθεί και να ξεκινήσει, να ασχοληθεί με τον μπάσκετ και να ξεκινήσει έτσι το άθλημα? Ποια συμβουλή θα του έδινες? Τι συμβουλές μάλλον?
1: Οι συμβουλές είναι ότι πάντα πρέπει να πιστεύεις στον εαυτό σου και ακόμα και αν τα πράγματα μπορεί να μην έρχονται πάντα όπως θα θέλεις. Δηλαδή πολλές φορές μπορεί να τύχει να βρεθείς σε ομάδα ή σε ομάδα βασικά στην οποία να μην σε χρησιμοποιεί ο προπονητής, να μην παίρνεις τον χρόνο που θεωρείς ότι σου αξίζει. Εκεί δεν πρέπει να σταματάς, πρέπει να συνεχίσεις, να προσπαθήσεις, να έχεις πίστη ότι αυτό που κάνεις και η δουλειά που κάνεις κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το βλέπει ο συγκεκριμένος προπονητής ή να μην σου δίνει την ευκαιρία για πολλούς άλλους λόγους, δεν είναι πάντα οι προπονητές. Αλλά πρέπει να επιμένεις και να μην απογοητεύεσαι. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο. Και το ξέρω, ακούω και πολλές συμπαίκτριές μου και ανά τις ομάδες που πάντα έχουν, μπορεί να έχω κάποιο θέμα, δεν παίζω αρκετά, δεν. Αλλά η αλήθεια είναι αυτή ότι όλοι έχουν περάσει από αυτό το στάδιο, πρέπει να επιμείνεις, να συνεχίσεις να δουλεύεις. Και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο, εντάξει, δεν έρχονται πάντα όλα απλόχερα, οπότε πρέπει να δουλέψεις και να επιμείνεις.
0: Λοιπόν, Νεφέλη μου, σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και διέθεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να σου ευχηθούμε μια πολύ πολύ καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Και εμείς εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε σίγουρα κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
1: Και χάρηκα πολύ που το είπαμε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Γεια χαρά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Woman to Woman, τελευταία λεπτά, 23 για την ακρίβεια λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, και παραμένουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος για να πούμε κάποια πράγματα όσον αφορά στους Πάνθηρες Καβάλας. Η ομάδα των Πανθήρων τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Women's Basketball League 1 με την Wildcard που εξασφάλισε, και έχουμε μια εσωτερική, έτσι θα έλεγα, μετακίνηση στην ομάδα, με την επιχρόνια αρχηγό της των Πανθήρων, την Αφροδίτη Τσάντα, να είναι η νέα sports director της ομάδας. Όπως έχουν ανακοινώσει, όπως ανακοινώσαν οι Πάνθηρες, μετά από 4 συνεχόμενα χρόνια προσφοράς, η έμπειρη αθλήτρια και επί σειρά τον αρχηγός περνάει σε ένα νέο κομβικό πόστο. Η συνεισφορά της, λέω, αυτά τα χρόνια υπήρξε καθοριστική, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου, με αποκορύφωμα την περσινή χρονιά, τη χρονιά που οι Πάνθηρες κατέκτησαν το πρωτάθλημα, το κύπελο μάλλον της Α2 γυναικών. Πλέον η Αφροδίτη Τσάντα ως Sports Director θα αποτελέσει τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ομάδα, τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο, να αναλαμβάνοντας την επίβλεψη της καθημερινότητας του τμήματος και τη διατήρηση της φιλοσοφίας του συλλόγου εν ώψη της παρουσίας του στην μεγάλη κατηγορία.

Απέκτησαν και την Ντέγια Κέλλη, μία παίκτρια με ιδιαίτερες περγαμηνές, μία Αμερικανίδα που συνοδεύεται από ιδιαίτερες περγαμηνές. Η αθλήτρια αυτή κατέκτησε, η Αμερικανίδα Γκάρ κατέκτησε με τη Charlotte Crown το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της της Upshot League, επικρατώντας τον μεγάλο τελικό, το Jacksonville Waves, με 81-76, και ήταν η πρωταγωνίστρια της ομάδας, 29 πόντους, οδήγησε την ομάδα των Charlotte Crown στην κορυφή. Αναδείχθηκε και MVP. Η νέα παίκτρια των οδήγησε την ομάδα των Charlotte Crown στην κορυφή. Αναδείχθηκε και MVP. Η νέα

προχωράνε σιγά σιγά, σε λίγο καιρό θα αρχίσουν και τα φιλικά, θα έχουμε και το κύπελο κάποια στιγμή, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς έτσι αγωνιστικούς.

και περνάμε στον Πανσεραϊκό, εκεί όπου η ομάδα των Σερών ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με την Κατερίνα Μπαξεβάνου, η οποία θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για ακόμη μία σεζόν. Σίγουρα μπορεί να μην είχε φέτος την, μάλλον τη χρονιά που τελείωσε, την, το χρόνο που θα ήθελε η ίδια, αλλά αποτελεί μια Ελληνίδα ελπιδοφόρα παίκτρια η οποία θα βοηθήσει την νέα σεζόν την ομάδα των Σερών. Στον Πανσεραϊκό επέστρεψε και η Δέσποινα Παπαϊωάννου μετά από ένα χρόνο θητεία στον ΠΑΟΚ. Είναι μια Κύπρια σέντερ 26 ετών, 1,80. Να πούμε ότι την χρονιά που τελείωσε είχε 21 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Κύπρου και κατέκτησε το 2022 την πρώτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μικρών Κρατών. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Άρη και Πανόραμα. Και σίγουρα είναι μια παίκτρια που θα γεμίσει το ρόστερ του Πανσεραϊκού.

Μεταγραφές, έτσι, κινητικότητα στο μεταγραφικό τομέα είχε και ο Κρόνος Αγίου Δημητρίου, που τις τελευταίες μέρες ανακοίνωσε δύο σημαντικές προσθήκες. Η μία αφορά την Σουντενάς Φιντάν, 23 ετών, 1,78 από την Τουρκία. Μια παίκτρια η οποία έχει εμπειρία στο τουρκικό πρωτάθλημα, έχει αγωνιστεί το 2024 με την εθνική ομάδα 3x3 Under 21 της Τουρκίας. Έχει παίξει στην Γκελισμίν, έχει παίξει στην Γκαλιάρδο και τελευταία σεζόν το 25-26 αποτέλεσε μέλος της Σαμσούν Ζορλού, έχοντας πολύτιμες παραστάσεις. Πλέον η ίδια θα έρθει, όπως η ίδια πλέον θα συνέχισε την καριέρα της στον Κρόνο BC Πλάσης, και δήλωσε ότι είμαι πολύ χαρούμενο που αποτελώ μέλος της οικογένειας του Κρόνου. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Είναι η πρώτη μου εμπειρία εκτός Τουρκίας και γνωρίζω ότι έρχομαι σε μια ομάδα που έχει μεγάλους στόχους και επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα μου με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί με τις νέες μου συμπαίκτρες, να πετύχουμε τους στόχους μας. Ανυπομονώ να γνωρίσω τον κόσμο του Κρόνου και να ζήσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή και ιστορική χρονιά. Πέρα από αυτή την μεταγραφή, ο Κρόνος απέκτησε και την Jasmine Severs, μια Αμερικανίδα 24 ετών, 1,73, είναι combo guard, πλούσια έτσι με μακρά θητεία στο NCAA, αρχικά στους Texas Tech University από το 2022 στο 2025, και την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε στο Florida State University. Είχε αρκετές διακρίσεις ως παίκτρια στο NCAA. Πλέον θα κάνει και αυτό το πρώτο βήμα εκτός Αμερικής. Θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και στον Κρόνο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου που έρχεται στον Κρόνο BC Πλάσης. Είμαι ευγνώμων στον coach και στον οργανισμό για την ευκαιρία να παίξω, να ανταγωνιστώ και να δημιουργήσω όμορφες αναμνήσεις με τις νέες μου συμπαίκτριες. Είμαι έτοιμη να πέσω στα βαθιά και να τα δώσω όλα και να χαρώ κάθε στιγμή. Δεν κρατιέμαι να ξεκινήσουμε και να δω από κοντά τους φιλάδους μας να φτιάχνουν μια όμορφη ατμόσφαιρα.

Και λίγο πριν κλείσουμε, επιστρέφουμε σε ρυθμούς παγκόσμιου κυπέλου γυναικών. Όπως είπαμε, έτσι είναι το μεγάλο γεγονός στο χώρο του μπάσκετ γυναικών τις τελευταίες ημέρες. Η FIBA πριν από λίγο μας βάζει έτσι λίγο στο τρυπάκι του ποιος θα στεφτεί MVP στο Βερολίνο. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι είναι λίγο έτσι... Κάποιες παίζουν χωρίς αντίπαλο. Τέλος πάντων, να δούμε ποιες έχει βάλει υποψήφιες. Είναι η Paige Bookers από τις ΗΠΑ, η Mai Yamamoto από την Ιαπωνία, η Megan Gustafson, η γνωστή Megan Gustafson, η οποία έχει αγωνιστεί 2 χρόνια στον Ολυμπιακό, πλέον είναι η naturalizée της Ισπανίας, η Julie Aleman από το Βέλγιο, η Ezzy McGregor από την Αυστραλία, η Μαρίν Γιοχάνες, η γνωστή Γαλλίδα παίκτρια, η Κέτριν Κλάρκ φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει, ούτε θα μπορούσε να λείπει βέβαια και η Έμα Μίσεμαν από το Βέλγιο, οι back-to-back MVP του τα προηγούμενων Ευρωμπάσκετ. Η πολύ έτσι μεγάλη παίκτρια που ακούει το όνομα Γκάμπι Βίλιαμς που αγωνίζεται στην Γαλλία και φυσικά η Μπριάννα Στιούαρτ, το μεγάλο όνομα, ένα από τα μεγάλα ονόματα των ΗΠΑ μαζί, όπως είπαμε πλέον, με την Κέτριν Κλάρκ μετά και την απουσία της Γουίλσον. Να δούμε, είμαι περίεργη να δούμε πώς έχει πάει η ψηφοφορία, γιατί κάποιοι έχουν αρχίσει και ψηφίζουν. Λοιπόν, η Κέτριν Κλάρκ έχει 57%. Πάμε να δούμε τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι η Γκάμπι Γουίλιαμς με 15%, η Μα Μέσεμαν με 11%, η Μπριάννα Στιούαρτ έχει 6%. Εντάξει, νομίζω μετά δεν χρειάζεται να πούμε, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθούμε μετά. Είναι δεδομένο ότι ο κόσμος θέλει να δει Κέτριν Κλάρκ. Ωραία, να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, να πούμε και εντάχει το πρόγραμμα της πρεμιέρας στο πρωτάθλημα, το παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν, είναι 4 με 13 Σεπτεμβρίου. Παρασκευή, λοιπόν, η πρεμιέρα. Λοιπόν, 12:30 Ιαπωνία-Μάλι. Επίσης, 12:30 Αυστραλία-Πουέρτο-Ρίκο. 3 και 4 Αμερική, είπα, Κίνα. Επίσης στις 3:30 λίγο αργότερα Κορέα-Νιγηρία. Στις 6:30 Βέλγιο-Τουρκία. Στις 7:15 Ισπανία-Γερμανία. Στις 9:15 Τσεχία-Ιταλία. Και στις 10 Ουγγαρία-Γαλλία.

Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια πολύ καλή εβδομάδα. Να πούμε ότι σε μία σχεδόν ώρα η Εθνική Ομάδα των Ανδρών αντιμετωπίζει την Ισπανία στο ΟΑΚΑ. Όσοι δεν μπορείτε να έρθετε στο ΟΑΚΑ, ραντεβού στην ΕΡΤ. Καλή επιτυχία στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα.

disappears, and I live just like the animal.